Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπής με την ενημέρωση.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

άλλοι την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις,

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 4. Creta One 102,3.
1: Είστε έτοιμοι? Ξεκινάμε. Είμαι ο Μάνος Σουριάς και κάθε μέρα 1 με 2 το μεσημέρι θα παρακολουθούμε και θα σχολιάζουμε στο Creta One 102,3 όλη την αθλητική επικαιρότητα από το Ηράκλειο, την Κρήτη, την Ελλάδα αλλά και ολόκληρο τον κόσμο. Καθημερινά 1 με 2 στο Creta One 102,3.

Να σου πω κάτι. Είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

Μ' άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 6. Creta One 102,3.
1: Είμαι η Αντιγόνη Ανδρεάκη και καθημερινά θα τα λέμε 8 έως 10 το πρωί στο Creta One, στους 102,3. Θα είμαστε live, γιατί live με την Αντιγόνη τα λέμε καλύτερα.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 7. Beta One 102,3.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Ραψομανίκης. Θα με ακούτε καθημερινά στο Κρέτα One 102,3. Μαζί θα αναλύουμε και θα σχολιάζουμε όλα τα ζητήματα της επικαιρότητας.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 8. Creta One 102,3.
1: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
2: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
3: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
4: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
0: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Creta One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Έλα Ηλία, ρίχτω. Αυτό πλάκα πλάκα πρέπει να μου το βρεις Αντώνη. Να το έχουμε το Ηλία ρίχτω ρε παιδί μου. Δια πάσαν όσων και πάσαν κακακία. Άστο εκεί να υπάρχει ρε παιδί μου. Ένα Ηλία ρίχτω. Οι μέρες το έχουνε. Γιατί ποιες μέρες δεν είχαν ένα Ηλία που το ρίχνε. Δηλαδή καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα έχουμε πάει αεροπορικά, απογειωμένα τελείως. Έχουμε ανέβει πόδια ψηλά, δεν σας βλέπουμε καν. Έχει φύγει, έχει πάρει ποντία πλευρά και ανηφορίζει. Δεν ξέρω τι τον πείραξε, αν ήταν το πρωινό ξύπνημα, αν είναι ότι είμαστε στην μέση της εβδομάδας, Τετάρτη, αν το 13 ενδεχομένως να ορίζει κάπως την καθημερινότητα του Αντώνη του Τσαπίνου, αλλά εν πάση περιπτώσει έτσι διάλεξε να μπούμε σήμερα στα πρώτα λεπτά αυτής εδώ της καλημέρας.

Να πούμε και τι εισαγωγικά, ρε παιδί μου, 281-0-383-282, τηλέφωνο επικοινωνίας, τι κάνετε, που είστε, τι βλέπετε, όχι πως δεν βλέπετε, μια χαρά τα βλέπετε όλα. Όλα εδώ έρχονται, τα λέτε, τα καταγγέλλετε, τα στέλνετε σε φωτογραφίες, δόξα τω Θεώ. Άλλωστε σε αυτήν εδώ την πόλη, όχι ότι άλλες πάνε καλύτερα, αλλά σε αυτήν εδώ την πόλη, έτσι να πιάσουμε λίγο τα δικά μας, έχεις κάθε λόγο, κάθε μέρα να γίνεσαι ένας μικρός ρεπόρτερ από όλα όσα βλέπεις να συμβαίνουν τώρα. Ο Αντώνης Τσαπίνος είναι στη ρύθμιση του ήχου, που σας είπα ότι έχει πάθει κάτι καλό. Δεν είναι κακό να με ξυπνάει έτσι εμένα, αυτά είναι τα αγαπημένα. Και στην επιλογή των τραγουδιών, ο Μάνος Τσουρουνάκης είναι στη ρύθμιση της εικόνας και σήμερα και σε όλα και είναι τα βίντεο που θα προκύπτουν από συζητήσεις μέσα από τις ραδιοφωνικές παραγωγές, μέσω live streaming, το μόνο ελληνικό ραδιόφωνο που μπορείτε να παρακολουθείτε σε όλη τη διάρκεια των ζωντανών ραδιοφωνικών παραγωγών του και μέσω εικόνας, όλα όσα γίνονται εδώ στο στούντιο. Και πιστέψτε με, γίνονται πράγματα. Και στην πόλη γίνονται και στο νησί γίνονται και σε μία μέρα με αρκετή επικαιρότητα. Σήμερα είπα λίγο να προσπαθήσω, δεν τα άφηναν και πολύ εύκολα οι συνθήκες, να μπω με ένα διαφορετικό πνεύμα, έτσι ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε για όλα όσα συμβαίνουν και στην πολιτική επικαιρότητα και όχι μόνο, με έναν εκλεκτό καλεσμένο, προσπαθώντας να βάλω όχι στην άκρη, θα πρέπει να μπει πολύ στο προσκήνιο, ένα θέμα που από χθες φαίνεται να συγκλονίζει τη χώρα. Βέβαια, συγχωρέστε με, αλλά θεωρώ ότι είναι και κάπως υποκριτικό, με την έννοια πως δεν θα έπρεπε δύο κορίτσια χέρι-χέρι 17 χρονών να φουντάρουν από ένα μπαλκόνι στην Αθήνα για να επαναφέρουμε ζητήματα που αφορούν είτε σε διαδικασίες είτε σε δοκιμασίες όπως αυτές των πανελλαδικών εξετάσεων, που επανειλημμένως και πολλάκις έχουμε πει ότι είναι ένα ζήτημα που θα έπρεπε να αναθεωρηθεί, αλλά επειδή είναι, λέει, το μόνο αδιάβλητο που δουλεύει στη χώρα, το κρατάμε. Ίσως γιατί νιώθουμε πολύ περήφανοι γι' αυτό. Αλλά και είδατε τώρα που οδηγεί, αλλά να βάλουμε και άλλα ζητήματα ως ελληνική κοινωνία για τους στόχους, τον πύχη, τις προσδοκίες, τη σιωπή μέσα στις οικογένειες, τους φόβους που αναλύονται. Ακόμα όμως και τον τρόπο που αυτό το περιστατικό αντιμετωπίστηκε και που πολύ στυλιτεύθηκε και που αφορά στη δημοσιοποίηση προσωπικού σημειώματος ενός παιδιού προς την οικογένειά του, το οποίο από προσωπικό σημείωμα μέχρι αργά χθες το βράδυ είχε γίνει ένα πραγματικό κουρελόχαρτο, όχι γιατί μας ενδιέφερε τι έλεγε, απλά γιατί το είχαμε και θέλαμε να το δείξουμε. Γιατί αν μας ενδιέφερε τι έλεγε, θα το είχαμε διαβάσει, όπως σε τόσα άλλα σημειώματα παιδιών που είχαν προηγηθεί από αυτά τα δύο κορίτσια όλα αυτά τα χρόνια, και θα είχαμε αναρωτηθεί τι πραγματικά ήθελαν να πούν και θα είχαμε προσπαθήσει να είχαμε αλλάξει αυτά που τα παιδιά λένε, ότι δεν τους αρέσει αυτή η κοινωνία, ότι δεν έχουν όραμα, ότι δεν τους αρέσει η διαδικασία να τα προωθούμε στην αγορά και να τα ρίχνουμε για να παράγουν, και δεν ξέρουν και τι θέλουν να παράξουν και δεν έχουν και τι να διαλέξουν να παράξουν. Αλλά θα τα δούμε αυτά στις 9. Θα είναι μαζί μας και ο Κώστας Γιαννόπουλος από το Χαμόγελο του Παιδιού. Βγήκε μια ανακοίνωση από την πλευρά του Χαμόγελου που με έναν τρόπο προσπαθούσε να προστατεύσει όλα εκείνα τα παιδιά, τα οποία κατά δεκάδες τηλεφωνούν στις τηλεφωνικές γραμμές βοήθειας του Χαμόγελου και ζητούν σύμπραξη, συμπαράσταση, βοήθεια, υποστήριξη. Παιδιά που πολλές φορές είναι το τελευταίο τηλέφωνο που θα σηκώσουν για να πάρουν, έχοντας ήδη προβεί σε αυτοχειρία, ζητώντας βοήθεια την τελευταία κυριολεκτικά στιγμή. Θα τα πούμε, θα μιλήσουμε και με τον Γιώργο τον Κορμά, τον άνθρωπο εκείνο που βρίσκεται πίσω από τη γραμμή της Helpline για το ασφαλές διαδίκτυο, και μαζί του θα πούμε για το φαινόμενο της μίμησης. Στη δική τους γλώσσα λέγεται copycat effect, και θα δούμε τι αυτό είναι και πόσο επικίνδυνο είναι και πού μπορεί να οδηγήσει. Αυτά μετά τις 9. Πριν τις 9 έχουμε μουσαφιρέους. Και να σας πω ότι είμαι ιδιαιτέρως χαρούμενη, γιατί σήμερα έχει κάνει καφέ και έχει έρθει μαζί μου, εγώ δεν πρόλαβα για να τον καλωσορίσω όπως έπρεπε, γιατί αυτό το πράγμα στο Ηράκλειο, έτσι όπως αρχίζει σιγά σιγά να πολλαπλασιάζεται και η κίνηση από το λιμάνι προς τις εξόδους, από την πόλη προς το αεροδρόμιο, αρχίζει να είναι μια πολύ μη γοητευτική περιπέτεια η προσπάθεια πρόσβαση στη βιομηχανική περιοχή. Τέτοια πράγματα ζούμε πρωί-πρωί, αλλά δεν τα λέμε. Εκείνος όμως πρόλαβε και ήταν στην ώρα του. Όντας επαγγελματίας χρόνια σε αυτό το κουρμπέτι, και τον καλωσορίζω ευθύς αμέσως, διευθυντής του Ελεύθερου Τύπου, ο κ.

0: Κύριος Τσαπρούνης, ο κύριος Γιάννης Τσαπρούνης είναι μαζί μας και εγώ χαίρομαι γιατί θα μοιραστούμε αυτό το μικρόφωνο στο κράτο 102,3 με αφορμή ένα φόρουμ το οποίο διοργανώνεται σήμερα στο Ηράκλειο από τον Ελεύθερο Τύπο που κοιτάει στη χώρα του αύριο, στην Ελλάδα του αύριο και του σήμερα, κοιτάει όμως πολύ πιο ειδικά στο νησί μας, στην Κρήτη. Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα κύριε Ανδρεάκη, καλημέρα στους ακροατές. Καταρχάς, πριν ξεκινήσουμε να μιλήσουμε για το φόρουμ και για την Κρήτη, θα ήθελα να πω για το θέμα που αναφέρατε πριν από λίγο, ότι όλη η Ελλάδα είναι συγκλονισμένη από αυτό που συνέβη χθες στην Ηλιούπολη. Δύο νεαρά κορίτσια 16 χρονών βούτυξαν από την ταράτσα. Υπάρχουν πολλά ζητήματα. Νομίζω ότι ίσως ακόμα είναι σχετικά νωρίς, να πρέπει να περιμένουμε να ολοκληρωθούν και έρευνες, να δούμε τι ακριβώς συνέβη. Ελπίζουμε να γίνει ένα θαύμα και το κορίτσι το δεύτερο να πάνε όλα καλά τα πράγματα με την υγεία του. Υπάρχουν πολλά ζητήματα και οι πανελλαδικές και τα social media και το πώς μεγαλώνουν τα παιδιά. Όχι μόνο όμως με τις πανελλαδικές. Εγώ δεν θέλω να το συνδέσω μόνο με τις πανελλαδικές. Και αν και το βιώνω, να σας πω κάτι προσωπικά, εμένα δίνει η κόρη μου φέτος πανελλαδικές σε 2 εβδομάδες. Πέρσι έδωσε ο γιος μου. Mm-hmm. Οπότε έχω περάσει, είμαι ακριβώς σε αυτή τη δύσκολη φάση των παιδιών.
0: Τα παιδιά το διάλεξαν.
1: Ναι, τα παιδιά το διάλεξαν. Και βέβαια, προφανώς, εμείς οι γονείς, γιατί το είχαμε περάσει και εμείς πριν από κάποιες δεκαετίες, αυτή τη δύσκολη διαδικασία. Νομίζω ότι αυτό που πρέπει να πούμε στα παιδιά, και αυτό προσπαθώ. Και νομίζω όλοι πρέπει να προσπαθήσουμε, είναι ότι προφανώς τίποτα δεν ξεκινάει και τίποτα δεν τελειώνει τις πανελλαδικές. Όχι μόνο αυτό όμως, αλλά ότι αυτό που έχει σημασία στη ζωή είναι να βρούνε να κάνουν κάτι, να σπουδάσουν κάτι το οποίο να τους αρέσει, να τους γεμίζει, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δεν πρέπει να κοιτάνε κατευθείαν δηλαδή τι δουλειά θα κάνω ή τι λεφτά θα βγάλω. Πρώτα πρέπει να δούνε κάτι στο οποίο να έχουν κλείσει, να το ευχαριστούνται.
0: Να είναι χαρούμενα.
1: Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και ιδιαίτερα σε αυτές τις γενιές, γιατί αν πούμε στις γενιές μας, κάποιος πριν από 30 χρόνια ας πούμε, θα έλεγε ότι θα σπουδάσω κάτι, θα γίνω αυτό το επάγγελμα και θα τραβήξω όλη μου τη ζωή αυτό το επάγγελμα. Πλέον βλέπουμε ότι τρέχουν όλα με ηλικιώδη ταχύτητα.
0: Αν λάβουμε υπόψη μας τους μέσους όρους οι οποίοι υπάρχουν παγκοσμίως, 4 με 6 φορές θα αλλάξουν επάγγελμα.
1: Βέβαια.
0: Πλέον, κατά μέσο όρο.
1: Επάγγελμα και
0: στον παγκόσμιο χάρτη,
1: οι πολίτες. Άρα, δεν πρέπει να υπάρχει τόσο πίεση. Είναι ένα άλλο ζήτημα, βέβαια, πέρα από τις εξετάσεις στα social media. Είναι ένα άλλο ζήτημα πλέον. Ένας νέος τρόπος που μεγαλώνουν τα παιδιά. Ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Ο ψηφιακός κόσμος είναι ένα παράλληλο σύμπαν το οποίο υπάρχει δίπλα μας. Είναι δύσκολα διαχειρίσιμο για τα παιδιά και νομίζω ότι και η συζήτηση που έχει ανοίξει όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη και σε όλο τον πλανήτη και στην Αυστραλία είδαμε ότι πρέπει να τεθούν και κάποιοι κανόνες για τα κοινωνικά δίκτυα και την πρόσβαση των παιδιών και το πόσες ώρες είναι τα παιδιά στην οθόνη.
0: Σε αυτό το κοινωνικό πείραμα όμως δεν έχουμε αποτύχει, κύριε Τσαπρούνη, με την έννοια ότι τους δώσαμε εμάς, είπατε είναι ο κόσμος μας, αυτός ο ψηφιακός κόσμος δίπλα μας. Στα παιδιά όμως είναι στο χέρι τους.
1: Είναι.
0: Δηλαδή, τους το δώσαμε τους και το τώρα δώσαμε. Μετά τους είπαμε τελικά θα σας βάλουμε και κανόνες. Δεν είναι ανορθόδοξο αυτό.
1: Νομίζω ότι σε κάθε τι καινούριο. Οι κοινωνίες, και αυτό μιλάμε τώρα για την παγκόσμια κοινωνία, θα συμφωνήσω ότι έχουμε αποτύχει, αλλά σε κάθε τι καινούριο, μέχρι να δούμε τι συμβαίνει και πώς μπορούμε να το χειριστούμε αυτό, υπάρχουν αστοχίες προφανώς. Αυτό το έχουμε ζήσει και παλιότερα. Γιατί αν δούμε και εμείς, ας πούμε, σχέση με τις παλιότερες γενιές, κάποτε μπορεί πριν από 30 χρόνια να ήμασταν με το κινητό στο χέρι και να μιλάγαμε. Απλά δεν υπήρχε τότε, δεν υπήρχαν social ή το ίντερνετ στο κινητό, αλλά ήταν μια διαφορετική έτσι, προσέγγιση και μια διαφορετική καθημερινότητα σε σχέση με την προηγούμενη από εμάς γενιά.
0: Καλά, ήταν και. Άρα, θυμάστε όταν βγήκαν οι θάλαμοι με τα καρτοτηλέφωνα.
1: Βέβαια.
0: Τι ουρές σχηματίζονται πίσω από αυτούς όσους δεν είχαν στο τηλέφωνο για να.
1: Πρέπει να δούμε λίγο όλοι πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά στην καθημερινότητά τους, ειδικά τα παιδιά που μπαίνουν στην εφηβεία, ανεξάρτητα από τις εξετάσεις ή όχι, και να προσπαθήσουμε όσο μπορούμε να τα βοηθήσουμε, αλλά κυρίως πρέπει να ασχοληθούμε μαζί τους.
0: Ερώτημα, γιατί αφού το βάλατε, να το ανοίξουμε πρώτα και μετά να πάμε στα υπόλοιπα. Πόσο λάθος θα ήταν σε μια χώρα η οποία κάθε χρόνο γίνεται και λιγότερη και μικρότερη. Ναι. Αυτό το τόσο, εγώ θα πω παλιό, επιτυχημένο, γιατί είπαμε ότι αφού έχει αποδειχθεί ότι είναι αδιάβλητο, όσο μπορεί να αποδειχθεί, το συντηρούμε, διότι σε αυτή τη χώρα έχουμε ανάγκη και από τέτοια σύμβολα, όταν όλα καταραίουν γύρω μας. Πόσο δύσκολο θα ήταν σε μια χώρα η οποία μικραίνει δημογραφικά, να άνοιγαν τα ελληνικά πανεπιστήμια, τα οποία τα επόμενα χρόνια κινδυνεύουν να κλείσουν πολλά από τα τμήματά τους λόγω έλλειψης ζήτησης, με έναν τρόπο τέτοιο ώστε να επιτρέπει σε όσους μαθητές θέλουν να παρακολουθήσουν μαθήματα να το κάνουν, να πάμε δηλαδή με το γαλλικό σύστημα εκπαίδευσης, και αν στο τέλος της χρονιάς δεν είσαι ικανός να δώσεις με επιτυχία τις εξετάσεις, τότε εκεί να κρίνεις και να κόβεσαι. Πόσο σας κόστησε, αν τολμούσα να ρωτήσω, αυτή η διαδικασία μέχρι σήμερα για να δώσουν τα παιδιά σας πανελλαδικές αθρηστικά από το γυμνάσιο,
1: γιατί χιλιάδες, χιλιάδες ευρώ σε ιδιαίτερα φροντιστήρια.
0: Είχαν σπουδάσει ήδη σε δύο ιδιωτικά πανεπιστήμια, δύο κύκλους σπουδών.
1: Ναι, ναι. Το θέμα όμως, ξέρετε ποιο είναι, γιατί εδώ να πω ότι προφανώς το σύστημα των πανελλαδικών είναι αδιάβλητο. Προφανώς είναι μια δύσκολη διαδικασία και επίπονη, την έχουμε περάσει όλοι. Να πω όμως κάτι που θα έπρεπε κάποια στιγμή να κάτσουμε να το συζητήσουμε. Πριν από 30 χρόνια έμπαινε στα ΑΕΗ ο ένας στους τέσσερις, στους τρεις με τέσσερις υποψήφιους. Γιατί ήταν πολύ λίγες οι θέσεις και ήμασταν πάρα πολλοί οι υποψήφοι. Πλέον μπαίνει σε ΑΕΗ, μπαίνουν δύο στους τρεις. Δηλαδή τα πράγματα έχουν αλλάξει και γι' αυτό πολλές φορές συζητάμε, έχουν πέσει πολύ χαμηλά οι βάσεις και τι γίνεται, ποιο είναι το επίπεδο, πάμε στην αντίστροφη συζήτηση. Γι' αυτό τέθηκε και η ελάχιστη βάση εισαγωγής, γιατί έμπαιναν παιδιά, ας πούμε, με ένα και δύο, το οποίο δεν ήταν πρόβλημα, δεν ήταν εκδικητικό, αλλά ένα παιδί είχε γράψει ένα και δύο, δύσκολα θα μπορέσει να ανταπεξέλθει.
0: Για το πώς μπορεί να πει ένα πανεπιστήμιο θα το βρούμε.
1: Εδώ θα έλεγα όμως ότι έχουμε και το συζητάμε. Και ειλικρινά το λέω, το συζητάω πολλές φορές και με τα παιδιά μου που πέρασαν αυτή τη διαδικασία και μου λένε «Μα στο εξωτερικό». Υπάρχει μια στρεβλή εικόνα για το τι συμβαίνει στο εξωτερικό. Θεωρούμε ότι σε πολλές χώρες τα παιδιά πηγαίνουν στο σχολείο, δεν έχουν καθόλου εξετάσεις, προχωράνε και όταν τελειώσουν το λύκειο βάζουν σε ένα χαρτί ποια σχολή θέλουν και πάνε χωρίς να τους πεις κανείς τίποτα. Τους λέει εκεί ένας καλημέρα, περάστε.
0: Καλά, ναι, δεν είναι έτσι.
1: Δεν είναι έτσι. Ναι. Υπάρχουν διαδικασίες πολύ σκληρές, διαρκών εξετάσεων, είτε με το IB είτε με εθνικά συστήματα. Στη Γερμανία τα παιδιά δίνουν εξετάσεις στην τρίτη γυμνασίου.
0: Ναι, αλλά βάλτε μια παρατήρηση. Δεν δίνουν σε αυτό το διδακτικό πλαίσιο, σε αυτό το υλικό.
1: Τα παιδιά δίνουν στην τρίτη γυμνασίου και διαχωρίζονται τα παιδιά που θα πάνε στο κανονικό λύκειο και στο επαγγελματικό λύκειο. Φανταστείτε, εγώ λέω να υιοθετούσαμε εδώ το γερμανικό σύστημα και με εξετάσεις στην τρίτη γυμνασίου, σε αυτή την τρυφερή
0: ηλικία. Δεν δίνουν εξετάσεις τώρα. Με είναι κόρη μου είναι Δευτέρα γυμνασίου, πώς εξετάσεις.
1: Όπως δίναμε όλοι στο. Ναι, αλλά προσέξτε, στη Γερμανία διαχωρίζονται. Λέει, δεν μπορείς να πας στο κανονικό λύκειο, θα πας σε τεχνικό λύκειο.
0: Να πάει. Η Ελλάδα δεν έχει ανάγκη από τεχνικά επαγγέλματα.
1: Έχει. Για φανταστείτε όμως ένας γονιός που θα του λέγανε το παιδί του δεν σπουδάσει. Δεν θα σπουδάσει το παιδί σου, θα πάει σε τεχνικό λύκειο. Τι θα γινόταν. Αυτό λέω ότι είναι μια μεγάλη συζήτηση.
0: Να υιοθετηθούν άκρη τα συστήματα.
1: Μα είναι ένα σύστημα που υπάρχει στη Γερμανία εδώ και δεκαετίες.
0: Ναι, δεν λέω, δεν μας αρέσει λοιπόν, το γερμανικό, θα αγοράσουμε ένα άλλο.
1: Ναι, ναι, να δούμε. Αλλά πρέπει να ανοίξει αυτή και η συζήτηση. Νομίζω ότι θα ανοίξει αναγκαστικά, το είπατε πολύ σωστά, με το δημογραφικό έτσι όπως πάμε. Φέτος στην πρώτη δημοτικού θα εγγραφούν 69.000 παιδιά.
0: Μόλις.
1: Είναι λιγότερα από τους εισακταίους στα ΕΗ. Νομίζω ότι αναγκαστικά στα επόμενα χρόνια θα πάμε σε ένα σύστημα που θα είναι διαφορετικό. Προφανώς και πάλι πρέπει να υπάρχει μια αξιολόγηση. Γιατί αν λέγαμε και εδώ είναι ο ρόλος των γονιών, ο δικός μας ρόλος, ο ρόλος των γονέων, ότι πρέπει να πούμε στα παιδιά ότι υπάρχουν και άλλοι δρόμοι πέρα από, ας πούμε, ιατρική, νομική, πολυτεχνείο. Γιατί αν το αφήναμε εντελώς ελεύθερο, νομίζω ότι το 90% των παιδιών, και ειδικά μέσα από τους γονείς, είναι εδώ η ευθύνη μας, θα πηγαίναν σε αυτές τις σχολές. Οπότε προφανώς θα υπάρχει και ένα σύστημα αξιολόγησης ώστε να γίνεται η κατανομή των υποψηφίων. Έχει έρθει, νομίζω ότι η συζήτηση που άνοιξε με το Εθνικό Απολυτήριο είναι σε αυτό το πλαίσιο. Μπορεί να μην προϋποθέτει την κατάργηση άμεσα των πανελλαδικών, αλλά πρώτα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει σωστή αξιολόγηση, γιατί ας μην γελιόμαστε, όλοι έχουμε παιδιά που πηγαίνουν στο σχολείο. δεν είναι τα πράγματα, η αξιολόγηση που υπάρχει στο σχολείο.
0: Στους εκπαιδευτικούς εννοείται.
1: Και στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές.
0: Ναι, γιατί είναι εγώ τώρα εδώ έχω μια μεγάλη ένσταση να αξιολογηθούν οι μαθητές, αλλά πρωτίστως να αξιολογηθούν οι εκπαιδευτικοί. Πρωτίστως να αξιολογηθούν οι εκπαιδευτικοί.
1: Εδώ όμως δυστυχώς...
0: Επειδή ότι ξεκινάει από Α και Ξού στον εκπαιδευτικό κλάδο, δημιουργεί έτσι μια απέκθεια και μια αποστροφή. Ναι. Κάποια στιγμή πρέπει να το πούμε κανονικό. Εγώ είμαι σίγουρη από την εμπειρία μου και από τη δικιά σας ότι η μισή εξ αυτών και με ψυχομετρικά τεστ θα έπρεπε να βρίσκονται εκτός σχολικών αιθουσών και το λέω με πολύ συμπάθεια στο κλάδο.
1: Θα συμφωνήσω, αλλά να δούμε ότι είμαστε, έχουμε ένα πολιτικό σύστημα το οποίο τα περισσότερα κόμματα αυτή τη στιγμή της αντιπολίτευσης, τα περισσότερα κόμματα της αντιπολίτευσης, μόλις ακούν τη λέξη αξιολόγηση, μπράβο, όχι μόνο στους εκπαιδευτικούς, σε οτιδήποτε έχει να κάνει σχέση με το δημόσιο τομέα, είναι όχι στα κάγκελα.
0: Τα έχουν περάσει κιόλας.
1: Ναι, έτσι.
0: Ναι, αλλά εσείς και εγώ αξιολογούμαστε, κύριε Τσαπρούλη.
1: Καθημερινά. Καθημερινά, όλοι στον ιδιωτικό τομέα, νομίζω δεν υπάρχει κάποιο.
0: Και δεν είναι και έτσι με μια τάση συγχώρηση στο λάθος.
1: Όχι, όχι, είναι σκληρά τα πράγματα.
0: Εγώ θέλω λίγο να το κλείσουμε αυτό, γιατί είναι τεράστιο θέμα και βεβαίως δεν εξαντλείται, αλλά ακόμα και με το σημείωμα. Είχαμε δικαίωμα, και το λέω αυτό και ως δημοσιογράφη και ως μέσα, να κουρελιάσουμε τόσο ένα προσωπικό σημείωμα για να συνεχίσουμε να απασχολούμε το ενδιαφέρον? Ήταν κομμάτι του ρεπορτάζ το σημείωμα του παιδιού?
1: Να πω κάτι. Είπατε πριν ότι υπάρχει ο φόβος του μιμητισμού, το οποίο το βλέπουμε και μέσα από τα social media, και με αυτοτραυματισμούς ή με την παραβατικότητα, τη βία των ανηλίκων που βλέπουμε περιστατικά. Από την άλλη, ορισμένες φορές νομίζω ότι αν βγουν στην επιφάνεια κάποια πράγματα τα οποία είναι σκληρά, πραγματικά είναι σκληρά για την κοινωνία, νομίζω ότι ίσως αυτό το καμπανάκι ηχήσει στα σπίτια και οι οικογένειες καθίσουν να συζητήσουν και για πιο, έτσι να το πω, να συζητήσουν λίγο πιο βαθιά για τα ζητήματα που απασχολούν τα παιδιά. Πέρα από την καθημερινότητα, γεια σου, τι έγινε, πώς πήγε το σχολείο, τι έγραψες, που θα πας βόλτα και τέλος. Λοιπόν, πρέπει να καθίσουμε να συζητήσουμε με τα παιδιά μας, να δώσουμε χρόνο, να αφιερώσουμε χρόνο και να προσπαθήσουμε να τα βοηθήσουμε. Και αν δούμε ότι κάτι συμβαίνει, να απευθυνθούμε σε ειδικούς και για τα παιδιά μας και για εμάς.
0: Έχουμε ειδικούς, κύριε Τσαπρούνη, σε αυτήν εδώ τη χώρα, όταν πριν από λίγο καιρό καταργήσαμε και τον Υφυπουργό Ψυχικής Υγείας.
1: Νομίζω ότι, κοιτάξτε, προφανώς τώρα στις δημόσιες δομές τα πράγματα είναι δύσκολα. Εντάξει, και δεν γνωρίζω ότι αν υπάρχει κάποια χώρα που έχει σύστημα ψυχικής υγείας σε δημόσιες δομές, το οποίο να μπορεί να ανταπεξέλθει δηλαδή στη ζήτηση. Νομίζω όμως ότι μπορούμε να προσπαθήσουμε να βρούμε ανθρώπους να μας στηρίξουν, γιατί το μεγαλύτερο πρόβλημα, να σας πω ποιο είναι με την ψυχική υγεία, το μεγαλύτερο πρόβλημα, και ξεκινάω πάλι, βάζω την ευθύνη σε εμάς τους γονείς, ότι δεν θέλουμε να παραδεχθούμε πράγματα. Δεν θέλουμε να παραδεχθούμε πράγματα, πολλές φορές για τον εαυτό μας, για την οικογένειά μας, για τα παιδιά μας. Θέλουμε να δείχνουμε ίσως και εξωτερικά μια βιτρίνα έτσι διαφορετική, ο καθένας. Πρέπει να αφιερώσουμε χρόνο στα παιδιά μας, να είμαστε κοντά τους.
0: Και τελεία. Ελεύθερος Τύπος και μια ιστορική εφημερίδα με μια πολύ μεγάλη διαδρομή. Αλήθεια, πόσα χρόνια πλέον?
1: 43 χρόνια.
0: Εντάξει, δεν τα λες και λίγα. Έχετε περιγράψει σχεδόν την ιστορία.
1: Τη μεταπολίτευση.
0: Τη μεταπολίτευση αυτής της χώρας, η οποία ήταν και άκρως ενδιαφέρουσα και νομίζω ότι εξακολουθεί να είναι και θα παραμείνει στο παρεμέλλον. Με όλες τις αλλαγές που έχουν να κάνουν και στο μηντιακό χώρο. Δηλαδή ένας...
1: Βεβαίως, πλέον είναι μπροστά σε όλα, είναι η ψηφιακή ενημέρωση, τα social media, τα site. Προσαρμόζομαστε όλα τα μέσα σε αυτή την εποχή. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε, και γι' αυτό είμαστε στο Ηράκλειο σήμερα, στην αγαπημένη μας Κρήτη, διοργανώνουμε ένα φόρουμ για την Κρήτη του 2030. Ποια είναι τα προβλήματα, ποιες είναι οι προσδοκίες, ποιες είναι οι προκλήσεις. Είναι μια σειρά που ξεκινήσαμε πέρσι από την Ακριτική Ελλάδα, από την Αλεξανδρούπολη. Το συνεχίσαμε στην Αθήνα με συγκεκριμένο θέμα, το δημογραφικό που αναφέραμε και πριν, γιατί θεωρώ ότι είναι το κορυφαίο πρόβλημα της χώρας και δυστυχώς στη δημόσια συζήτηση και στην πολιτική αντιπαράθεση δεν συζητιέται. Και τώρα είμαστε στην Κρήτη, στο Ηράκλειο. Θεωρώ ότι η Κρήτη βρίσκεται σε ένα σημείο καμπής. Αυτή τη φορά όμως θετικό σημείο καμπής. Έχει μπροστά της ένα λαμπρό μέλλον. Γιατί? Γιατί για πολλές δεκαετίες η Κρήτη από το κεντρικό κράτος ήταν ξεχασμένη. Δηλαδή, ακούγαμε ΒΟΑΚ και νομίζω ότι ο ΒΟΑΚ είχε γίνει κάτι σαν το Μετρό Θεσσαλονίκης. Ανέκδοτο. Mm. Κανείς δεν πίστευε ότι θα τελειώσει το Μετρό Θεσσαλονίκης. Τελείωσε. Κανείς δεν πίστευε ότι θα γίνει ο ΒΟΑΚ. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης υλοποιείται. Κατασκευάζεται. Προφανώς θα έχει ταλαιπωρία για εσάς που είστε και στην καθημερινότητά σας. Αλλά όλα τα έργα έχουν κάποια ταλαιπωρία. Θα τελειώσει όμως και θα φέρει ένα νέο οδικό άξονα, το οποίο πέρα από την ασφάλεια, που είναι μάλλον
0: το ζητούμενο σε έναν τόπο που έχει δημιουργήσει πολλά θύματα.
1: Δεν είναι μόνο το να πει ότι εμείς που θα έρθω εγώ ως τουρίστας εδώ θα κάνω πιο γρήγορα από το Ηράκλειο να πάω στο Ρέθυμνο ή στον Αγιο Νικόλαο. Είναι και κάτι άλλο. Θα βοηθήσει τις εσωτερικές μεταφορές προϊόντων, τις συγκοινωνίες, θα απελευθερώσει και τον παλιό δρόμο κάτω που ουσιαστικά τον παραλιακό σε όλο το βορειοδικό άξονα. Και αυτό σε συνδυασμό με κάτι άλλο που φαινόταν
0: επίσης αδιανόητο.
1: Ένα νέο αεροδρόμιο. Mm. Ένα νέο αεροδρόμιο στην Κρήτη. Το οποίο πραγματικά τώρα η εικόνα του σημερινού αεροδρομίου εντάξει, είναι άλλων εποχών και μάλλον κάποια άλλη χώρα.
0: Θέλουμε να είμαστε πολύ... λίγο ρετρό, έτσι.
1: Ναι, ναι. Vintage.
0: Λοιπόν. Δεν το νιώσα, δεν το φτάσατε.
1: Έτσι. Ναι. Λοιπόν, το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι, που και αυτό φαινόταν ότι δεν θα γινόταν ποτέ, και όμως σε 1,5 χρόνο, αν δεν κάνω λάθος, από το χρόνο θα αρχίσουν οι δοκιμαστικές πτήσεις, το 2028 θα ξεκινήσουν κανονικά οι πτήσεις. Νομίζω ότι αυτά τα δύο έργα είναι εμβληματικά για την Κρήτη. Μαζί με κάποιες άλλες παρεμβάσεις που βλέπουμε να γίνονται για άλλα ζητήματα που υπάρχουν και ίσως δεν συζητιούνται τόσο πολύ, ίσως σε τοπικό επίπεδο συζητιούνται εδώ, αλλά όχι σε πανελλαδικό, όπως είναι η διαχείριση των υδάτων, όπου υπάρχει τρομερό πρόβλημα σε όλη την Ελλάδα, αλλά και στην Κρήτη, κυρίως στην Ανατολική Κρήτη, γιατί εδώ έχουμε και ένα, λόγω των καιρικών συνθήκων και της γεωμορφολογίας, αν δεν κάνω λάθος, στη Δυτική Κρήτη υπάρχουν νερά, τα οποία χάνονται, στην Ανατολική Κρήτη δεν υπάρχουν νερά. Έχουν ξεκινήσει κάποια έργα, ταμιευτήρες, να προχωρήσει η διαχείριση υδάτων και η διαχείριση απορριμμάτων. Αυτά εδώ νομίζω ότι τα έργα υποδομών δεν είχαν γίνει ποτέ για δεκαετίες. Δεν υπήρχε η βούληση, δεν υπήρχαν τα χρήματα, δεν γνωρίζω. Πάντως η σημερινή κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρώ ότι έβαλαν σε προτεραιότητα την Κρήτη και πράγματα τα οποία φαίνονταν ότι δεν θα γίνονταν ποτέ υλοποιούνται. Αυτό είναι το ένα κομμάτι και είναι σημαντικό βήμα. Από εκεί και πέρα όμως το θέμα είναι πώς θα πάει η Κρήτη στην επόμενη δεκαετία και εδώ πάλι είναι το ζήτημα από την κεντρική εξουσία, από την τοπική αυτοδιοίκηση και από τις επιχειρηματίες της Κρήτης, από τις επενδύσεις που μπορεί να γίνουν. Γιατί θεωρώ ότι η Κρήτη, εντάξει τώρα μπορεί να ακουστεί λίγο περίεργο αυτό
0: περιμένω
1: που θα
0: να
1: πω,
0: το ακούσω.
1: Ότι πέρα από τον τουρισμό, πέρα από τον πρωτογενή τομέα, η Κρήτη με αυτές τις υποδομές θα μπορούσε να παίξει τον ρόλο να γίνει ένα διεθνές επιχειρηματικό κέντρο. Πώς. Θεωρώ ότι η Κρήτη λοιπόν, μάλλον είναι μια πραγματικότητα, η Κρήτη βρίσκεται στη μέση μεταξύ Ευρώπης, Μέσης Ανατολής, Ασίας. Θα μπορούσε λοιπόν με τις κατάλληλες δράσεις και παρεμβάσεις να υπάρξει προσέλκυση μεγάλων εταιριών από το εξωτερικό και να γίνει ένα διεθνές business center. Δεν είναι για μένα αυτό κάτι ουτοπικό. Θέλει δουλειά. Αλλά πρέπει να δούμε ότι μπορούμε να εκμεταλλευτούμε το ρόλο της Κρήτης γεωγραφικά. Επίσης, μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν και ένα άλλο πακέτο έργων, το οποίο είναι επίσης σημαντικό. Ολοκληρώθηκε η διασύνδεση, η ηλεκτρική διασύνδεση με την Πελοπόννησο, ολοκληρώνεται όπου να είναι και η διασύνδεση με την Αττική. Η Κρήτη πλέον είναι συνδεδεμένη ενεργειακά με την Ηπειρωτική Ελλάδα. Θα υπάρξει ο διάδρομος Γκρέγκη, Κρήτη-Αίγυπτος, που είναι ευρωπαϊκό έργο. Και χθες είχαμε και μία σημαντική, έτσι να το πω, εξέλιξη σε κάτι που φαινόταν έτσι βαλτωμένο, το καλώδιο με την Κύπρο.
0: Επανήλθε
1: από την Κομισιόν. Η Κομισιόν, η Ελλάδα, η Κύπρος προχώρησαν ώστε να υπάρξει επένδυση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, να υπάρξει χρηματοδότηση και να ξεκολλήσει το έργο πέρα από τις όποιες γεωπολιτικές δυσκολίες υπάρξουν σε αυτό, αλλά ήταν κάτι το οποίο φαινόταν να έχει κολλήσει. Άρα η Κρήτη θα μετατραπεί σε έναν ενεργειακό κόμβο και θα μετατραπεί μαζί με αυτό, είναι βέβαιο, στα επόμενα χρόνια και σε διαδικτυακό κόμβο, γιατί μαζί με την ενεργειακή θα έρθει και η διαδικτυακή σύνδεση με την Αίγυπτο και την Μέση Ανατολή. Συγχρόνως προχωράνε οι έρευνες υδρογόνων ανθράκων στα νότια της Κρήτης. Είναι πράγματα τα οποία συμβαίνουν πάνω στην Κρήτη, γύρω από την Κρήτη, τα οποία αν τα συζητάγαμε πριν από μια δεκαετία, νομίζω ότι κάποιος είτε θα γέλαγε, είτε θα μας έλεγε ότι ζούμε σε άλλο σύμπαν. Και όμως αυτή τη στιγμή συμβαίνουν. Γι' αυτό λέω ότι θα πρέπει να δούμε, πέρα από τα έργα-έργα, δηλαδή το δρόμο, το αεροδρόμιο, να δούμε πώς αυτά μπορούν να τα εκμεταλλευτούμε, να τα αξιοποιήσουμε και η Κρήτη πραγματικά να γίνει ένα οικονομικό κέντρο, διεθνές οικονομικό κέντρο. Σήμερα στο φόρουμ θα παρουσιάσουμε μια παγκρίτια δημοσκόπηση, την οποία έχουμε διενεργήσει ο Ελεύθερος Τύπος σε συνεργασία με την εταιρεία Παλμός Ανάλυσης, η οποία πραγματικά έχει κάποια ευρήματα τα οποία όταν μου έστειλαν τη δημοσκόπηση ο Πασχάλης Οδομεκενίδης της Παλμός Ανάλυσης, εγώ εντυπωσιάστηκα. Θα σας πω ένα στοιχείο μόνο. Το 44% των κριτικών πιστεύει ότι ζει σε ένα υψηλότερο επίπεδο ζωής από την υπόλοιπη Ελλάδα. Αυτό είναι σημαντικό και δεν είναι, είναι πολύ σοβαρό. Θετικά, στις περισσότερες περιφέρειες που γίνονται εκτός Αττικής παρόμοιες μετρήσεις, είναι τραγικά τα ποσοστά. Είναι τραγικά. Η Κρήτη λοιπόν δείχνει αυτή το πώς νιώθετε εσείς οι κριτικοί. Θα ήθελα και εγώ πολύ να ήμουν κριτικός, μου αρέσει πάρα πολύ η Κρήτη. Έχω έρθει πάρα πολλές φορές στην Κρήτη ως επισκέπτης, ως τουρίστας. Είναι από τους αγαπημένους μου προορισμούς. Η κριτική όμως, εσείς το πώς νιώθετε, αυτό δείχνει ότι ζείτε καλά εδώ και δεν είναι ζούμε καλά γιατί εντάξει, okay, έχουμε ήλιο και θάλασσα. Εντάξει, και εμείς έχουμε ήλιο και θάλασσα και στην Αθήνα και σε άλλα νησιά και περιοχές έχουμε ήλιο και θάλασσα. Αυτό είναι το μόνο που έχουμε υπερπλεώνασμα για εκεί στη χώρα. Υπάρχουν όμως και άλλα ερωτήματα τα οποία συνδυάζονται στη δημοσκόπηση που δείχνει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των κριτικών θεωρεί ότι εδώ υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες και για επενδύσεις επιχειρηματίες και για απασχόληση. Και αυτό επιβεβαιώνεται. Στο τέλος του 25 η ανεργία στην Κρήτη είχε πέσει στο 6,9% κάτω από τον πανελλαδικό μεσόωρο. Δείχνει δηλαδή ότι ήδη η Κρήτη έχει μια δυναμική η οποία σε συνδυασμό με τα έργα υποδομών που γίνονται μπορεί να εξελιχθεί. Εγώ θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα big bang, επενδυτικό big bang στην Κρήτη. Και για να το πω έτσι, επειδή είμαι κριτικός και δεν, δυστυχώς δεν έχω ταλέντο, οπότε δεν μπορώ να πω μαντινάδες, εντάξει. Λοιπόν, να το πω έτσι απλά λαϊκά, να είναι η Κρήτη το the next big thing για την Ελλάδα, για την επόμενη δεκαετία, για το 2030. Έχει όλες τις προϋποθέσεις. Πλέον μπορεί να γίνει και να παίξει κομικό ρόλο στην ανάπτυξη της χώρας. Πρέπει να το κοιτάξει αυτό, αναλαμβάνω, και η κεντρική εξουσία και η περιφερειακή εδώ διοίκηση και η τοπική αυτοδιοίκηση, οι επιχειρηματίες της Κρήτης, γιατί υπάρχουν και μεγάλες επιχειρήσεις, υπάρχουν βιομηχανίες, γιατί ξέρετε κάτι, στην Αθήνα πολλές φορές νομίζουμε ότι η Κρήτη τι έγινε, εντάξει, ασχολούνται όλοι εκεί, έχουν ξέρω εγώ δωμάτια, ξενοδοχεία. Τι άλλο έχουμε, τρώμε ντομάτες ωραίες, μπανάνες Κρήτης, έτσι 2-3 πράγματα, λάδι και τελείωσε. Όχι, υπάρχουν βιομηχανίες, υπάρχουν μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται και στο εξωτερικό. Όχι μόνο εξαγωγικά, έχουν και μονάδες στο εξωτερικό. Άρα όλα αυτά τα πράγματα νομίζω ότι μπορούν να καθίσουν κάτω με σοβαρό σχεδιασμό και να πάμε στην επόμενη μέρα. Είναι μια τεράστια ευκαιρία για την Κρήτη αυτό. Και να πω και κάτι άλλο, αν μου επιτρέπετε. Σε 1,5 χρόνο από τώρα θα τελειώσει το αεροδρόμιο. Θα ξεκινήσει. Ταπεινή μου άποψη. Έπρεπε ήδη να έχει γίνει ο διαγωνισμός και οι μελέτες και ο διαγωνισμός να υπάρχουν. Ποιος θα το αναλάβει και τι θα γίνει, τέλος πάντων, δεν έχω άποψη. Αλλά πρέπει να μας πούνε το παλαιό αεροδρόμιο. Ήδη έπρεπε να έχει γίνει. Πριν κλείσει. Γιατί να σας πω κάτι.
0: Πριν δούμε, ας πούμε, την ιστορία να επαναλαμβάνεται.
1: Γιατί αλλά είδαμε με το ελληνικό. Πέρασαν. Το ελληνικό έκλεισε το 2001 και τώρα 25 χρόνια μετά βλέπουμε να γίνεται κάτι καινούριο.
0: Έπεσε όμως πάνω και σε στερεοτυπικές προκαταλήψεις και σε πολιτικές που είστε, δεν ήθελα.
1: Είστε σίγουροι ότι εδώ δεν θα δούμε στερεοτυπικές προκαταλήψεις?
0: Είμαι σίγουρη ότι τις βλέπουμε ήδη.
1: Μπράβο, και αντιδράσεις. Γιατί νομίζω ότι θα ζήσουμε ό,τι ζήσαμε τον Ενδοελληνικό.
0: Χειρότερα θα ζήσουμε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Βάλτε μου μια ανωτελεία να πάμε σε ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε.
2: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955. Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
3: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377. Η Κρήτη έχει φωνή και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: 39 λεπτά μετά τις 8, εδώ είμαστε Τετάρτη 13 Μαΐου μαζί με τον Διευθυντή του Ελεύθερου Τύπου. Συζητάμε τον κύριο Γιάννη Τσαπρούνη με αφορμή την διοργάνωση ενός φόρουμ που φέρει στο επίκεντρο την Κρήτη και ακούμε τον κύριο Τσαπρούνη και από το προηγούμενο μέρος να αναλύει και να εξηγεί τι είναι εκείνο που κάνει την Κρήτη, αυτό που είπε χαρακτηριστικά το επόμενο «the next big thing». Και καθόλου δεν μας πειράζει να το ακούμε και πάρα πολύ μας αρέσει, κύριε Τσαπρούνη, σε πολύ λίγα λεπτά από τώρα. 9:30 ξεκινάει το φόρουμ στο πολιτιστικό συνεδριακό.
1: 10 η ώρα. Κοιτάξτε, θα παρουσιάσουμε, όπως σας είπα πριν, ολόκληρη δημοσκόπηση. Είναι μια μεγάλη δημοσκόπηση που έχει πολλά στοιχεία για το πώς βλέπετε εσείς κριτική την Κρήτη και σε επίπεδο οικονομίας, σε επίπεδο επιχειρηματικότητας, σε επίπεδο ποια είναι τα προβλήματα που σας απασχολούν, ποια είναι τα προβλήματα που θέλετε να λυθούν. Μπαίνει και σε ευαίσθητα θέματα, όπως η οπλοκατοχή.
0: Α, ναι.
1: Είναι μια μεγάλη δημοσκόπηση, την οποία μετά θα σχολιάσουμε, γιατί το συνέδριο δεν είναι μόνο να λέμε την άποψή μας, πρέπει να βλέπουμε πρώτα και τι λέει ο κόσμος. Και δεν μπορούμε να μιλήσουμε για την Κρήτη χωρίς να γνωρίζουμε τι λένε οι ίδιοι κριτικοί. Και θα υπάρξουν μετά, θα έχουμε μια συζήτηση με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη. Θα κάνει ομιλία ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο κύριος Χρήστος Δήμας. Θα υπάρξει ένα πάνελ με την συμμετοχή της κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη, διαδικτυακή συμμετοχή, live, και εκπροσώπους φορέων του νησιού. Ένα ενδιαφέρον πάνελ, θεωρώ, το οποίο θα είναι ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Αρναουτάκης, με τους 4 δημάρχους, τους δημάρχους των 4 μεγάλων πόλεων του νησιού, Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Χανιά, Άγιος Νικόλαος, όπου και εκεί να δούμε ένα ζητήματα, όπως είπαμε πριν, για το αεροδρόμιο. Τι θα γίνει αυτό το αεροδρόμιο, γιατί αν το συζητάμε για μια δεκαετία, χάθηκαν, έτσι χάνονται οι ευκαιρίες. Και βέβαια θα υπάρχει και ένα πάνελ με τις μεγάλες εταιρείες που έχουν επενδύσει στην Κρήτη και υλοποιούν τα έργα, για να μας πούνε την πρόοδο των έργων και ποια είναι οι δυσκολίες ή πώς πάει η υλοποίηση των έργων. Νομίζω θα έχει ενδιαφέρον. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει να παρακολουθήσει το φόρουμ, γίνεται στο πολιτιστικό συνεδριακό κέντρο Ηρακλείου. Γιατί μιλάμε για την Κρήτη, μιλάμε για εσάς, μιλάμε για τους κριτικούς. Εμείς έχουμε σκοπό να γυρίσουμε ο Ελεύθερος Τύπος πραγματικά όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας. Σας είπα ότι ξεκινήσαμε πέρσι από την Ανατολική Μακεδονία, Θράκη.
0: Φτάσατε στο
1: Θέλουμε
0: νότο.
1: Κάθε χρόνο να πηγαίνουμε σε μια περιφέρεια, γιατί θεωρούμε. Να κάνω μια πάση εδώ. Δυστυχώς, αλλά και δικαίως, έχει χτιστεί δυστυχώς το κράτος και έχει χαρακτηριστεί δικαίως αθηνοκεντρικό. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Το βιώνουμε με κάθε τρόπο.
1: Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν εμείς έχουμε αποφασίσει κάθε χρόνο να πηγαίνουμε σε μια περιφέρεια της Ελλάδας, να αναδεικνύουμε τα προβλήματα, να αναδεικνύουμε τις ευκαιρίες, να μιλάμε με τους τοπικούς φορείς, να βάλουμε κι εμείς ένα λιθαράκι με αυτή την προσπάθεια στη συζήτηση και στο τι θα μπορούσε να γίνει και από την κεντρική εξουσία και από τους τοπικούς φορείς και τις επιχειρήσεις, ώστε να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση. Η περιφέρεια πρέπει να είναι η ατμομηχανή στην ανάπτυξη της χώρας και ιδιαίτερα τώρα που υπάρχει το ζήτημα του δημογραφικού. Και σε αυτό το πράγμα όμως, να πω κάτι θετικό για την Κρήτη. Οι δείκτες του δημογραφικού δείχνουν ότι η Κρήτη τα πάει καλύτερα.
0: Ναι.
1: Γιατί και σε αυτό το ρόλο, αυτό δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί οι περισσότεροι κριτικοί δεν φεύγουν να πάνε στην Αθήνα όπως γίνεται από άλλες περιφέρειες. Ή μπορεί να φεύγουν από τη Μακεδονία, μπορεί να φεύγουν να πάνε στη Θεσσαλονίκη, ας πούμε, στα αστικά κέντρα. Η Κρήτη κρατάει τον κόσμο της, κρατάει τα νέα παιδιά και μάλιστα προσελκύει και πολίτες από την υπόλοιπη χώρα. Και αυτό είναι σημαντικό. Υπάρχουν όμως περιφέρειες που αντιμετωπίζουν τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα. Χωριά ερημώνουν. Στην Κρήτη δεν το βλέπουμε αυτό. Άλλο ένα θετικό. Νομίζω ότι υπάρχουν πολλά θετικά για την Κρήτη, για την επόμενη δεκαετία. Αρκεί βέβαια να μην χαθούν ευκαιρίες. Να μην χαθεί χρόνος. Γιατί μαζί με το χρόνο χάνεται και χρήμα και μετά τα πράγματα παίρνουν.
0: Ο χρόνος χάνεται και λόγω της πολιτικής βούλησης. Έχουμε ένα λεπτό ακόμα μέχρι να σας αποδεσμεύσω.
1: Βεβαίως.
0: Αυτό θα είναι ένα καμπανάκι που θα χτυπήσετε σήμερα.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι χάσαμε χρόνια στη χώρα γιατί οι ιδεολειψίες, οι πολιτικές ιδεολειψίες φρέναραν μεταρρυθμίσεις οι οποίες έπρεπε να είχαν γίνει εδώ και δεκαετίες. Είπαμε πριν, αναφέρατε για το κόστος των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Φέτος ξεκίνησαν να λειτουργούν τα πρώτα μη κρατικά ΕΗ. Ήμασταν εμείς και η Κούβα, οι μόνες χώρες, νομίζω και η Βόρεια Κορέα, αν δεν κάνω λάθος, ας με διορθώσει κάποιος αν υπάρχει άλλη χώρα, δύσκολο, να υπάρχει κάποια άλλη χώρα, που δεν είχαμε μη κρατικά πανεπιστήμια. Αν είναι δυνατόν. Και όλο αυτό το πράγμα, γιατί, για μια ιδεολειψία. Είναι απίστευτο. Και εδώ ακόμα το πλαίσιο δεν έχει καθοριστεί. Θα φτάσουμε στη συνταγματική αναθεώρηση, στο άρθρο 16, και πολύ φοβάμαι, δεν ξέρω ούτε καν αν σε αυτή την αναθεώρηση θα αλλάξει το άρθρο. Δηλαδή, δεν μπορεί μια χώρα να συζητάει 50 χρόνια για αυτονόητα πράγματα. Δεν μπορεί να συζητάγαμε, ας πούμε, 15 χρόνια τι θα γίνει με το αεροδρόμιο στο Ελληνικό. Αν θα αξιοποιηθεί ή αν θα μείνει. Επειδή μένω εκεί δίπλα. Ήταν μέχρι τώρα ένα πάρκο τσιμέντου. Τσιμέντου. Ένα έρημο χώρο τσιμέντου. Όπως ήταν το παλιό αεροδρόμιο. Λοιπόν, πρέπει να προχωρήσουμε. Γιατί τα λεφτά δεν πέφτουν από τον ουρανό. Βλέπουμε τι γίνεται και στον υπόλοιπο πλανήτη. Υπάρχουν αβεβαιότητες. Κρίσεις διαρκώς. Ενεργειακές, οικονομικές. Θα επηρεαζόμαστε. Λέμε να μειωθούν οι φόροι, να έχουμε μεγαλύτερους μισθούς και αυτά. Ναι, okay, προφανώς τα θέλουμε αυτά. Και γίνονται εν μέρη. Υπάρχει ακρίβεια που τα μαζεύει αυτά και οι πολίτες επιβαρύνονται. Αλλά αν δεν αλλάξουμε μοντέλο στην παραγωγή, στο μοντέλο παραγωγής, σε όλους τους τομείς, από τον πρωτογενή τομέα, που εδώ η Κρήτη έχει και τεράστιο ενδιαφέρον, δηλαδή καλές είναι οι επιδοτήσεις. Αλλά δεν γίνεται να ζουν οι αγρότες με τον ΟΠΚΠΕ. Πρέπει να αλλάχθει το μοντέλο. Προφανώς να υπάρχουν, προφανώς να δίνονται δίκαια. Αλλά πρέπει να πάμε σε ένα άλλο μοντέλο αγροτικής παραγωγής. Βλέπω κάθε χρόνο, γίνονται τα μπλόκα. Τελειώνουν τα μπλόκα. Πάμε παρακάτω. Άντε του χρόνου. Πάλι μπλόκα. Σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο στην Κρήτη.
0: Ο σχεδιασμός λοιπόν, λείπει.
1: Η συζήτηση θα γίνει πώς θα πάμε παρακάτω. Πώς θα κάνουμε, ποια προϊόντα πρέπει να παράγουμε. Υπάρχει κλιματική κρίση. Πρέπει να αφήσουμε κάποια στην άκρη να πάμε σε άλλα. Πρέπει να αλλάξουν τρόποι. Πρέπει να μπει, εδώ έχει μπει η τεχνητή νοημοσύνη στη γεωργία. Δηλαδή, είναι τόσα πράγματα που πρέπει να μπουν στο τραπέζι. Όχι για θεωρητική κουβέντα. Για μένα είναι κουβέντα. Πράξη. Από τα λόγια στη πράξη. Γρήγορα. Δεν πρέπει να χάνουμε άλλο χρόνο. Ως χώρα χάνουμε χρόνο γιατί λέτε εσείς κάτι, επειδή είμαι εγώ απέναντι, θα πω όχι. Λέω εγώ κάτι, επειδή είστε απέναντι, θα πείτε όχι. Αυτό το πράγμα πρέπει να τελειώνει. Και επειδή έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο, όπως και να το κάνουμε.
0: Με ορίζοντα τον Οκτώβριο, τώρα μια που έχω απέναντι εγώ, με τον Διευθυντή του Ελεύθερου Τύπου, να πάρω λίγο. Να κάνουμε και ένα γρήγορο σχόλιο.
1: Η εκτίμησή μου είναι ότι οι εκλογές θα γίνουν του χρόνου τον Απρίλιο. Ό,τι και να υπάρχει στην επικαιρότητα, ό,τι και να ακούγεται,
0: φαίνεται
1: ό,τι και αν γράφεται.
0: Μείνει λίγο ακούνητη. Ναι.
1: Ναι, ό,τι και να γράφεται. Πριν από ένα μήνα γινόταν χαμός, θα γίνουν εκλογές στο τέλη Μαΐου, Ιούνιο κτλ.
0: Ναι, αλλά συνήθως έβγαινε ο Πρωθυπουργός και αντέκρουε αυτά τα σενάρια. Δηλαδή έλεγε εκλογές την ώρα του. Τώρα δεν τον βλέπω να κινείται για τα περί του Οκτωβρίου.
1: Θα το πει και θα το ξαναπεί. Και νομίζω ότι ίσως αυτό δεν το λέω από ρεπορτάζ.
0: Ναι.
1: Δική μου εκτίμηση.
0: Ναι.
1: Ίσως η κυβέρνηση με αυτό το παιχνίδι των εκλογών, της φημολογίας, θέλει λίγο να κάνει για να σκοτσίζει κοντούς στην αντιπολίτευση. Γιατί βλέπουμε αυτή τη στιγμή, έχουμε το Πασόκ που ψάχνεται, όπως και να το πούμε.
0: Ναι.
1: Και ψάχνεται γιατί έχει μια τεράστια διαφορά από την Νέα Δημοκρατία και βλέπει ξαφνικά τα υποκατασκευή κόμματα Τσίπρα και Χαριστιανού. Λοιπόν, μέχρι τώρα βλέπαμε, ο κύριος Τσίπρας είχε ανακοινώσει πως θα ανακοινώσει την ανακοίνωση της ανακοίνωσης του κόμματος κάποιες φορές. Η κυρία Χαριστιανή το ίδιο. Νομίζω ότι έτσι με αυτή τη φημολογία που
0: τους
1: διακινείται.
0: Φέρει, τους φέρει πολιτικά.
1: Τους βάζει σε ένα άγχος επιτέλους να ανακοινώσουν το κόμμα.
0: Καλά,
1: εγώ θεωρώ.
0: Δεν χρειάζεται να τα ανακοινώσουν.
1: Όχι, υπάρχει μεγάλη διαφορά, κυρία
0: δηλαδή.
1: Μεράκη, να σας πω κάτι. Θεωρώ ότι ο κύριος Τσίπρας και η κυρία Χαριστιανού θα θέλαν να κάνουν το κόμμα ένα μήνα πριν τις εκλογές. Και είναι πάρα πολύ απλός ο λόγος. Σημαντικός όμως. Είναι άλλο ο κύριος Τσίπρας να κάνει μια ομιλία κάθε 15 μέρες και μια ανάρτηση όποτε θέλει. Γιατί του αρέσει ένα θέμα, κάποια άλλα δεν μιλάει. Δηλαδή δεν είδα κάποια. Ούτε από τον κύριο Τσίπρα, ούτε από την κυρία Χαριστιανού. Ήρθε εδώ ο κύριος Μακρόν. Έγινε η επέκταση της σύμβασης. Ουσιαστικά μια αορίστου χρόνου σύμβαση, αμυντική συμφωνία. Δεν ήταν να πούνε κάτι, να το σχολιάσουν. Όταν είσαι απ' έξω, με το ένα πόδι μέσα και το άλλο πόδι έξω, μπορείς να λες δεν μιλάω. Από την ημέρα που θα πούνε το κόμμα είναι εδώ. Θα πρέπει και ο κύριος Τσίπρας και η κυρία Χαριστιανού πρωί, μεσημέρι, βράδυ, πρώτον, να λένε την άποψή τους για όσα συμβαίνουν, όσα κάνει η κυβέρνηση, όσα συμβαίνουν στην κοινωνία, όσα συμβαίνουν στη χώρα, στον πλανήτη, και αυτό είναι σημαντικό, αλλά και να λένε και προτάσεις. Το να έχουν κάθε τόσο, ανεβάζω κάτι στα social, είναι εύκολο και το αφήνουν. Όταν θα μπουν στην καθημερινή μάχη, θα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Θα πιεστούν.
0: Έχει και φθορά και
1: στήριξη. Τους βόλευε αυτό το πράγμα. Ναι. Άρα, και είδαμε, υπήρχαν και φημολογίες ότι θα πάνε και για Σεπτέμβριο, και το άφηνε και ο κύριος Τσίπρας. Τώρα, νομίζω, με στην πίεση, τώρα κάτι πέταξε για το θεριστή ότι μπορεί να πάει Ιούνιο. Να το δούμε κιόλας. Αλλά αυτό το παιχνίδι, όποιος θέλει, αφού και ο κύριος Τσίπρας λέει ότι θα κάνει και θα μεγαλουργήσει, και θα... τώρα επιστρέψει στην κανονικότητα.
0: Θα ξανάρθουν τα ταούλια να.
1: Τέλος πάντων, δηλαδή μιλάμε τώρα, έχουμε ακούσει πράγματα απίστευτα. Απίστευτα. Εντάξει, δικαίωμά του, αλλά δικαίωμά μας και εμάς να τα κρίνουμε αυτά που ακούμε. Γιατί ο κύριος Τσίπρας δεν είναι τι λέει το 2015. Πριν από λίγες εβδομάδες, στον Νίκο Χατζηνικολάου είπε ότι έπρεπε να είχε κλείσει τις τράπεζες την πρώτη μέρα διακυβέρνησης. Επιμένει να καταγγείλει τη ΔΕΗ, την οποία την άφησε υποχρεοκοπία το 2019, και αυτή τη στιγμή η ΔΕΗ έχει γίνει ένας από τους κορυφαίους ενεργειακούς παίκτες στην Ανατολική Ευρώπη, η οποία, αν συνέχιζε την πορεία που την είχε βάλει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα είχε ξεπουληθεί για ένα κομμάτι ψωμί. Λοιπόν, άρα, ας λέει ό,τι θέλει, αλλά και εμείς μπορούμε να κρίνουμε, και όλοι οι πολίτες να κρίνουμε αυτά που ακούγονται. Θεωρώ λοιπόν ότι κάποια στιγμή αυτό το παιχνιδάκι πρέπει να τελειώσει, και ο κύριος Τσίπρας και η κυρία Καριστιανού και όποιος άλλος θέλει, τέλος πάντων, ας κάνει το κόμμα για να ξέρουμε τι γίνεται.
0: Όπως ο κύριος Σαμαράς, ας πούμε.
1: Και ο κύριος Σαμαράς μπορεί, βεβαίως, γιατί όχι. Από ό,τι φαίνεται θα κάνει και εκείνος κόμμα. Αλλά ας βγουν μπροστά. Δεν γίνεται να κρύβονται και να θέλουν να εμφανιστούν λίγες μέρες πριν ή κάποιους μήνες πριν από τις εκλογές, ώστε να μην έχουν πολύ φθορά. Ας βγουν στο παιχνίδι λίγο. Άμα το βλέπουν τόσο δύσκολο, δεν μπορεί να λένε μεγάλα λόγια και να μην μπαίνουν. Άρα θεωρώ ότι σε αυτούς τους 10-11 μήνες ως τις κάλπες θα δούμε, για να ολοκληρώσω, μία διπλή μάχη. Η μία μάχη θα είναι η μάχη του Κυριάκου Μητσοτάκη, της Νέας Δημοκρατίας, της κυβέρνησης, για να πετύχει όσο το δυνατόν υψηλότερα ποσοστά, με στόχο την αυτοδυναμία, και από εκεί και πέρα θα δούμε μία μάχη μεταξύ του κυρίου Ανδρουλάκη, του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού, για να δούμε ποιος θα βγει δεύτερος. Γιατί ξέρετε κάτι, είναι μάχη πολιτικής επιβίωσης. Όποιος βγει τρίτος στις εκλογές, μετά θα έχει τεράστιο πρόβλημα. Άρα θα δούμε δύο ξεχωριστά μάχες.
0: Είναι φοβερό. Και πρέπει να σας αποδεσμεύσω, γιατί ξεκινάει το φόρουμ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Θα τα πούμε σε λίγη ώρα στο ET Forum.
0: Στο πολιτιστικό συνεδριακό, με μια πολύ ενδιαφέρουσα δημοσκόπηση που φέρνει στο επίκεντρο την Κρήτη, και είναι και από τις λίγες φορές που τόσο επικαιροποιημένα ερωτήματα και απαντήσεις θα δοθούν στη δημοσιότητα που αφορούν στον τόπο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ
0: και για το ενδιαφέρον για τον τόπο μας. Και πέρα από την επίσκεψη σήμερα εδώ στο Κρέτο Αν, καλή συνέχεια, κύριε Τσεπρούνη.
1: Καλημέρα, καλή
0: συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ.

Τι ωραίο κομμάτι που διάλεξες, βρε Αντώνη, για να πάμε σιγά σιγά μέχρι τις 9. Με μια πολύ ωραία κουβέντα μαζί με τον διευθυντή του Ελεύθερου Τύπου, τον κύριο Γιάννη Τσαπρούνη, ο οποίος πέρασε μαζί μας την πρώτη ώρα εδώ, Κρέτα One 102,3. Με την Κρήτη να έρχεται στο προσκήνιο, και δεν σας κρύβω ότι εμένα μου έκανε πολύ καλό η κουβέντα σε επίπεδο έτσι αναθάρισης και ψυχολογικής ενθάρρυνσης περισσότερο, για ένα τόπο που πολλές φορές αυτή την περίοδο τον έχουμε λογοκρίνει, τον έχουμε καταδικάσει, τον έχουμε μειώσει, τον έχουμε δει να μικραίνει. Και ήταν πολύ ωραίος και ουσιαστικός ο λόγος του κυρίου Τσαπρούνη, ο οποίος βασίζεται βεβαίως και πάνω σε συγκεκριμένα δεδομένα. Σήμερα παρουσιάζεται μία έρευνα για τον τόπο, για την Κρήτη, που φαίνει στο προσκήνιο όλα όσα εμείς οι ίδιοι λέμε για το νησί μας, και στο επίπεδο των οραμάτων και των προσδοκιών και της ανάπτυξης και της προόδου και των επόμενων ετών και της μεγάλης έτσι πρόκλησης που αφορά πλέον στην Κρήτη. Είναι ωραίο να ακούς έναν άνθρωπο με ιδιαίτερη πορεία στα πράγματα δημοσιογραφικά όπως ο Γιάννης Τσαπρούνης, να σου λέει ότι η Κρήτη είναι το the next big thing για αυτόν τον τόπο. Ήρθε η ώρα της, ούτως ή άλλως γεωγραφικά είναι σε ένα σημείο κρίσιμο, ουσιαστικό. Έχει μπροστά της πεδίο δόξης λαμπρό. Και νομίζω ότι μαζί με τις υποδομές θα πρέπει και εμείς οι ίδιοι να πιστέψουμε αυτόν εδώ τον τόπο και τη δυναμική που έχει και τις δυνάμεις που έχει, και να τις αναδείξουμε περαιτέρω. Και να πω και κάτι έτσι λίγο πιο προσωπικό, να μπούμε και θεματοφύλακες αυτού του τόπου. Να μην τον αφήνουμε να κουρελιάζεται με την πρώτη ευκαιρία, αλλά αυτό να το κάνουμε μέσα από σοβαρά επιχειρήματα και ουσιαστικό λόγο. Και κάπως έτσι περισσότερο να σκύψουμε πάνω από τα χαρίσματά του και να τα αξιοποιήσουμε, να συμπορευτούμε μαζί τους για τα επόμενα χρόνια. Εδώ είμαστε. Θα τα δούμε και θα τα συζητήσουμε σε μία μέρα που είπα ότι έχει αρκετή επικαιρότητα, αμέσως μετά το πρώτο δελτίο της ημέρας που και σήμερα εκφωνεί η Ελένη Μακράκη. Θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε εδώ μαζί με τον πρόεδρο από το Χαμόγελο του Παιδιού, τον κύριο Κώστα Γιαννόπουλο, με αφορμή την τραγωδία της Ηλιούπολης και πως δύο κορίτσια 17 ετών έφτασαν στην πτώση στο κενό. Υπάρχουν αρκετά ερωτήματα και θα συμφωνήσω μαζί με τον Γιάννη τον Τσαπρούνη ότι προφανώς πανελλαδικές είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι, έτσι όπως προβλήθηκε, το άλλο κομμάτι έχει να κάνει και με τον τρόπο που η ελληνική κοινωνία μεγαλώνει τα παιδιά της και πώς αυτός ο παραδοσιακός τρόπος, το παραδοσιακό DNA έχει αναμειχθεί με επιρροές και επιδράσεις, όπως ας πούμε είναι ο ψηφιακός κόσμος, πώς αυτός έχει εισβάλει στη ζωή των παιδιών. Εγώ θα βάλω και ένα ακόμα θέμα που έχει να κάνει με τις στερεοτυπικές αντιλήψεις γύρω από τις σχέσεις των δύο φύλων. Και θα πω ότι από σεβασμό σε αυτά τα δύο παιδιά δεν έχει ανοίξει και ένα άλλο κομμάτι που αφορά σε μια άλλη πτυχή αυτής της ιστορίας. Και κατά πόσο πολλές φορές οι ελληνικές οικογένειες είναι ενημερωμένες, ανοιχτές και συζητήσιμες γύρω από τις σεξουαλικές προτιμήσεις των παιδιών τους. Άνω τελεία, διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 9.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα έχει λάβει ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της 28χρονης συζύγου του, η οποία εντοπίστηκε εμόφερτη στην άκρη του δρόμου στην περιοχή της Μπαντάνασας. Με την εξέταση μαρτύρων συνεχίζεται και σήμερα στα δικαστήρια Ηρακλείου η πολύκροτη δίκη για τον θάνατο του τρίχρονου Άγγελου, μια υπόθεση που έχει προκαλέσει συγκίνηση στην κοινή γνώμη. Δύο άτομα συνελήφθησαν για διακίνηση μεταναστών για περιστατικά στη Γάβδο. Μάχη για τη ζωή της δίνει η 17χρονη πολυτραυματίας που έπεσε μαζί με συνομήλικη φίλη της από τα Ράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Στις κάλπες σήμερα οι φοιτητές σε όλη την χώρα για την ανάδειξη των νέων εκπροσώπων τους. Αμετακίνητος εμφανίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ στο θέμα του Ιράν, δηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ θα τελειώσουν τη δουλειά ειρηνικά ή με άλλο τρόπο, την ώρα που η Τεχεράνη δεν δείχνει κανένα σημείο υποχώρησης. Σχεδόν έθριος με αραιές νεφώσεις, κατά τόπους πιο πυκνές στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, νοτιοδυτική 4 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
3: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
4: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
5: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
6: Η Κρήτη έχει

8 λεπτά μετά τις 9, η δεύτερη ώρα εδώ σε εξέλιξη μέχρι τις 10 μαζί. Κρέτα One 102,3 εδώ είστε συντονισμένοι. Αντιγόνη Δρέακη στο μικρόφωνο. Αντώνη Σαπίνο στη ρύθμιση του ήχου και Μάνο Σουρουνάκη στη ρύθμιση της εικόνας. Κρέτα One.gr, από εκεί διαβάζετε και όλα όσα συμβαίνουν. Αλλά από εκεί μπορείτε και να μας παρακολουθήσετε εκτός συχνότητας, αν είστε εκτός πόλης, νομού, κάπου αλλού σε κάποια άλλη γωνιά του κόσμου. Με δύο διαφορετικούς τρόπους μπορείτε να συνδεθείτε και να είστε σε επαφή με όλα όσα λέγονται στη διάρκεια όλων των ραδιοφωνικών παραγωγών, είτε απλά ακούγοντάς μας, είτε βεβαίως και βλέποντας όλους όσους φτάνουν στο στούντιο εδώ στο Κρέτα One 102,3. Σας έχω προλογίσει τον πρόεδρο του Χαμόγελου του Παιδιού, τον κύριο Κώστα Γιαννόπουλο. Σας έχω προλογίσει ότι η χθεσινή τους ανακοίνωση ήρθε και σαν βάλσαμο την ώρα που ένα σημείωμα περνούσε από όλα τα μέσα, site, κοινωνικά δίκτυα ενός παιδιού που σαν προσωπική, έτσι, σαν ένα προσωπικό αποχαιρετισμό προς την οικογένειά του έδινε το στίγμα μιας απόφασης. Το Χαμόγελο του Παιδιού έβγαλε μια ανακοίνωση, που έλεγε ότι με θλίψη παρακολουθεί το περιστατικό με τις δύο 17χρονες στην Ηλιούπολη. Σε τέτοιες στιγμές χρειάζεται όλοι, μέσα ενημέρωσης, πολίτες και χρήστες των social media, να σταθούμε με προσοχή, ευθύνη και σεβασμό. Η αναπαραγωγή αποσπασμάτων, προσωπικών σημειωμάτων ή λεπτομεριών γύρω από το περιστατικό δεν είναι απλή ενημέρωση. Αγγίζει την ιδιωτικότητα των παιδιών, επιβαρύνει τις οικογένειες και τους φίλους τους και μπορεί να επηρεάσει αρνητικά άλλα παιδιά και φίβους που βρίσκονται σε ψυχική δυσκολία. Προσέξτε τι έγραψε το Χαμόγελο, σε ψυχική δυσκολία. Δεν έγραψε που δοκιμάζονται στους πανελλαδικές, δεν το έκανε πιο συγκεκριμένο. Μίλησε για ψυχική δυσκολία. Δεν χρειάζεται να μοιραστούμε, συνεχίζει η ανακοίνωση, τις τελευταίες σκέψεις ενός παιδιού για να καταλάβουμε τον πόνο του. Δεν χρειάζεται να κάνουμε δημόσια την πιο ευάλωτη στιγμή του για να μιλήσουμε για την ανάγκη στήριξης. Γιατί κάπου μπορεί να υπάρχει ένα άλλο παιδί που θα το διαβάσει σε μια πολύ δύσκολη στιγμή. Ένα παιδί που θα νιώθει μόνο, πιεσμένο, φοβισμένο ή κουρασμένο. Και οι λέξεις αυτές μπορεί να μην λειτουργήσουν ως ενημέρωση, αλλά ως ταύτιση. Ας μην κάνουμε τον πόνο περιεχόμενο, ας επιλέξουμε να προστατεύσουμε με σεβασμό στο παιδί που το έγραψε, με ευθύνη απέναντι σε κάθε άλλο παιδί που μπορεί να το διαβάσει. Η γραμμή SOS του Χαμόγελου του Παιδιού είναι η 1050.

0: 6. Κύριε Γιαννόπουλε, καλή σας ημέρα, σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα. Ξέρετε, τώρα που μιλούσατε και που και με τη φωνή σας και με τον τρόπο που τα λέτε, παρόλο που εμείς τα βγάλαμε, εμείς το δημοσιοποιήσαμε, αισθάνθηκα αυτό το δέος και σκέφτηκα την ώρα που λέγατε για τις τελευταίες στιγμές πως ένα παιδί μπορεί να πει κάποια πράγματα τα οποία τα απευθύνει στη μαμά και στον μπαμπά. Δεν λέει του whom, όπως λένε οι ξέροι, του whom it may concern. Mm-hmm. Δεν λέει για τους πάντες δημοσιοποιήστε την άποψή μου. Λέει για τη μαμά και τον μπαμπά. Και το χειρότερο απ' όλα, γιατί μιλάμε για έναν άνθρωπο που τιμάει την δημοσιογραφία και χρόνια τώρα χαίρομαι που έχω αυτή τη σχέση και την επικοινωνία μαζί. Το λέω για να μην ξεχνιόμαστε.
0: Να είστε καλά.
1: Εγώ εννοώ. Το άλλο είναι ότι βγάζανε και κουτσομπολιά. Δεν τιμάμαι τη μνήμη ενός παιδιού που έφυγε ή και τη ζωή, την επερχόμενη ζωή μετά από την περιπέτεια ενός κοριτσιού που θα συνεχίσει τη ζωή. Μόνο και μόνο στο βωμό της ευκαιριακής δημοσιότητας. Λοιπόν, και ξέρετε, το χειρότερο απ' όλα είναι ότι αυτό που γράφετε και καθίσαμε και με το επιστημονικό για να η λέξη να προσέχουμε τι λέμε, ο μιμητισμός. Δηλαδή πόσο εύκολα, γιατί την ώρα θα ήθελα να σας περιγράψω μέσω εσένα Αντιγόνη, και το μιλάω ενικό γιατί εντάξει αισθάνομαι τη σχέση και εντάξει.
0: Και εγώ έτσι ευγένεια, το θέλω, από ευγένεια λέω τον πληθυντικό κάθε
1: ευγένεια,
0: φορά.
1: Ναι, yeah. Αλλά ευγένεια καμιά φορά χαλάει
0: τη σχέση, την αυθεντική.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, το θέμα είναι λοιπόν ότι την ώρα που ακριβώς και μεταφέρω την ψυχική, την προσωπική μου και των ανθρώπων μου που αντιμετωπίσανε, γιατί εμείς αντιμετωπίζουμε και τέτοια περιστατικά όταν συμβαίνουν στη γραμμή, γιατί πλέον είναι 2 παιδιά την ημέρα στατιστικά που έχουμε αυτοκτονικό ιδεασμό. 2 παιδιά την ημέρα, και πέρσι κάναμε... το έχουν μιλήσει ήδη, αλλά το λέω γιατί δεν πρέπει να ξεχνιέται, γιατί τα ξεχνάμε. 700 παιδιά, 50 παιδιά αποτρέψαμε από να κάνουν κακό στον εαυτό τους, τα 380 από βέβαιο θάνατο με το ηλεκτρονικό κλίμα. Θέλω να πω λοιπόν ότι για το ένα παιδί, για τα 2 κορίτσια αυτά και το άλλο το παιδί, τη Λιδία, που την ημέρα που κάναμε τη συνέντευξη τύπου, υπενθυμίζω, είδε ο μπαμπάς και λέει: το παιδί μου δεν ήξερε τη γραμμή για να μιλήσει σε εσάς και να το αποτρέψετε, και θέλω να έρθετε και να μιλήσετε στις συμμαθήτες και στους συμμαθητές της. Θέλω να πω λοιπόν ότι τα παιδιά μας είναι πιεσμένα. Δεν ξέρω και καλά η κακή οικογένεια. Μην μπερδεύουμε τα πράγματα. Είναι πιεσμένα έτσι και αλλιώς. Ειδικότερα κάποια ευαίσθητα παιδιά είναι ακόμη, μιλάω γενικότερα, γιατί τα θέματα ψυχικής υγείας στη βουλευτική υποστήριξη ήταν το 40% των συνολικών ετοιμάτων για συμβουλευτική στο χαμόγελο στη 1056, και το 24,4% των συμβουλευτικών για θέματα ψυχικής υγείας, περίπου 1 στα 4, αφορούσαν ζητήματα αυτοκτονικότητας και μια αυτοκτονικής αυτοτραυματικής συμπεριφοράς. Άρα μιλάμε για 2.648 παιδιά έφηβοι και ενήλικοι για ζητήματα αυτοκτονικής. Αύξηση από 2021 στο 2025, 31,6% στο σύνολο των περιστατικών. Μια ένδειξη που περνάω για να πούμε ότι τα θέματα ψυχικής υγείας των παιδιών μας, των παιδιών της διπλανής πόρτας, mm-hmm. που δεν το παίρνουμε χαμπάρι και αργούμε ακόμη και εμείς, και ένας πρώτος δηλώνω εγώ προσωπικά ένοχος, γιατί κάποια πράγματα δεν τα είχα πάρει χαμπάρι, δεν τα παίρνω χαμπάρι από τα παιδιά μου, γιατί θεωρούσα όλα καλά. Ξέρω τα παιδιά μου, τα πάντα. Θέλω να πω, μην παριστάνουμε τους εμείς οι καλοί και εκείνοι οι κακοί. Δυστυχώς τα παιδιά έχουν έναν ανατροπή. Και γι' αυτό το λόγο λέμε στους γονείς που οργώνουμε αυτή τη στιγμή στην Κρήτη με τις κινητές μας μονάδες, με τον κόσμο μας που μιλάνε, λέμε στους γονείς που δεν πατάνε στις ώρες που είναι για τους γονείς, mm-hmm. δεν έχετε κανένας. Σε αντίθεση με τους εκπαιδευτικούς που δείχνουν ενδιαφέρον, σε αντίθεση με τα παιδιά που συμμετέχουν ενεργά, και αυτός είναι ο λόγος που μας τηλεφωνούν και μας καλούν τα παιδιά πλέον ή επικοινωνούν με το chat 1056. Λέω λοιπόν στους γονείς γονείς, δείξτε το ενδιαφέρον στο παιδιό σας. Ναι, δεν μπορεί να σας κατηγορήσει κανένας γιατί δουλεύετε δύο και τρεις δουλειές για να τα βγάλετε πέρα. Αλλά πάρε από το χέρι το παιδί και πήγαινε μαζί και συζήτησε πράγματα. Κάποιοι που κάνουμε λάθη, να μην τα κάνουν και οι άλλοι. Αυτό προσπαθούμε να περάσουμε.
0: Ναι.
1: Αυτό όμως είναι στα ψηλά γράμματα, γιατί πρέπει να μας συμβεί κάτι για να καταλάβουμε τι σημαίνει. Και δεν το αναγνωρίζουμε. Εδώ λοιπόν τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Όχι δύσκολα, καταστροφικά. Και εδώ πρέπει να σταθούμε σαν κοινωνία πλέον, με αυτό το δίκτυο που κάνουμε τώρα και στην Κρήτη, να καθίσουμε κάτω και να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την λέλαπα αυτή.
0: Όταν μου λες, Κώστα, ότι δύο παιδιά την ημέρα παίρνουν τηλέφωνο.
1: Στατιστικά δηλαδή. Στατιστικά.
0: Δύο παιδιά στη γραμμή 1056 που σκέφτονται να πάρουν. Έχουμε και περιστατικά, είπες και για το περιστατικό της Λιδίας, που δεν υπήρχε γραμμή, δεν πρόλαβε να πάρει. Αυτά τα παιδιά, κατά μέσο όρο έτσι, στις συζητήσεις τους, δηλώνουν απογοητευμένα, αποκλεισμένα, εγκαταλελειμμένα από το πλαίσιο που θα έπρεπε κανονικά να τα υποστηρίζει και να τα ενδυναμώνει. Θέλω να
1: πω... Όχι, έχει μαυρίσει η ψυχούλα τους.
0: Ναι.
1: Το λέω πολύ απλά. Έχει μαυρίσει η ψυχούλα τους. Αν ξεφυλίσεις το chat 1056, το οποίο βάζουν ημότικον μπροστά, αυτή είναι ο σχεδιασμός, αλλά πώς αισθάνεται εκείνη τη στιγμή, και δίπλα βάζουν το θέμα. Αν δει κάποιος τα θέματα, δεν το κάνουμε, δεν το βγάζουν στη δημοσιότητα, γιατί δεν είναι προσωπικά δεδομένα μόνο, γιατί το ένα θέμα, αλλά ένα παιδί μας το εμπιστεύτηκε, ότι εγώ, κοίταξε, έχω πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Έχω πρόβλημα σοβαρό με θέματα... Με θέματα επιβίωσης ψυχικής έχω πρόβλημα, γιατί μάλωσα με τη μαμά μου και θέλω να τα βρω, και εγώ την αγαπάω τη μαμά μου, πείτε μου τι να κάνω. Γιατί με βιάζει ο τάδε, γιατί δέχομαι bullying, γιατί στο σχολείο μου βλέπω πόπλο μπορούν και με κυνηγάνε να με σκοτώσουν, γιατί για μύρια πράγματα τα οποία κάτω από τα σκεπάσματα, κάτω από τα σκεπάσματα, γιατί μας το διηγούνται τα παιδιά αυτό. Είμαι κάτω από τα σκεπάσματα για να μην με δουν οι γονείς μου, και σας γράφω και θέλω να έρθετε μαζί μας για να πάμε να καταγγείλουμε στην αστυνομία αυτό το αποτραβάω στο σπίτι μου. Αυτά όλα είναι ξεχυλήσει. Η βία, η κατάθλιψη, το πρόβλημα της ψυχικής υγείας έχουν ξεχυλήσει πλέον. Και δεν είναι αυτό που έχετε στο χαμόγελο, είναι το κερασάκι που λένε. Τα προβλήματα έχουν διαχειριστεί και υπάρχουν παντού. Οι αναφορές, καταγγελίες για κακοποιήσεις, για διάφορα θέματα έχουν αυξηθεί. Δεν έχουν αυξηθεί αναλογικά και οι κλήσεις γενικότερα για συμβουλευτική. Οι γονείς, οι μεγάλοι να μας παίρνουν τηλέφωνο, πάτε μας τηλέφωνο. Έχετε πρόβλημα με τα παιδιά σας, όλοι έχουμε πρόβλημα. Το τονίζω, έχουμε πρόβλημα.
0: Όχι, είναι καλό που το λες, γιατί είναι και ωραίο, είναι αρνητική αντιδιαστολή, αλλά το εντοπίζεις πολύ σωστά, ότι από τη μία έχουμε αυξητικά ποσοστά σε όλα τα επίπεδα, οι γραμμές στο χαμόγελο του παιδιού αυτό δείχνουν από τις κλήσεις που δέχονται από τα παιδιά, και από την άλλη θα έπρεπε να υπάρχει και το ανάλογο ενδιαφέρον και από την πλευρά των γονέων, που θα πρέπει να τολμήσουν να ψελίσουν και να αποδεχτούν ότι δεν γεννηθήκαμε όλοι με ένα πιστοποιητικό γονεϊκότητας και μάλιστα άριστης κατά τα πρότυπα που θα έπρεπε να υπηρετούμε και μέσα από τις γραμμές που δίνονται. Οπότε μπορεί και να μην είναι ok που δεν μπορεί να τα καταφέρεις, έχεις όμως τη δυνατότητα να μιλήσεις με ειδικούς και να μπορέσεις να βρεις μία φόρμουλα για να έρθεις πιο κοντά στο παιδί. Όταν νομίζεις ότι όλα τα άλλα έχουν εξαντληθεί, να ισορροπήσεις και εσύ. Ναι, γιατί δεν είναι και ο κόσμος των ενηλίκων ιδανικά πλασμένος, και όχι μόνο των ενηλίκων, άρα χρειάζεται βοήθεια. Εγώ χαίρομαι, γιατί διάβασα και το κατάλαβα, γιατί είστε ιδιαιτέρως ειδικοί και πολύ προσεκτικοί, ότι δεν το εστιάσατε μόνο στο ζήτημα των πανελλαδικών. Γιατί δεν είναι μόνο αυτό το ζήτημα, δεν είναι μόνο το ζήτημα μιας εξέτασης ή το πώς η κοινωνία
1: είναι
0: σε θέλει.
1: Είναι σωρευτικό, έρχονται και συσσωρεύονται πολλά μέσα στην ψυχούλα του παιδιού που, γιατί εχθές ο 20χρονος που ήθελε να πέσει από τον μπαλκόνι που διαχειριστήκαμε, είχε ερωτική απογοήτευση. δεν καταλάβαινε εκείνη τη στιγμή ότι η ζωή του έχει αξία. Ήταν έτοιμος, πέφτω, δεν πέφτω. Τον κρατάγαμε γιατί λειτουργούμε σαν ομάδα. Πέφτω, δεν πέφτω. Εκείνη τη στιγμή ο άνθρωπος αυτός θεωρούσε, αλλά είναι σωρευτικό. Ήταν η ερωτική απογοήτευση, συν κάποια άλλα, τα οποία σίγουρα είχε με την ψυχή του. Και αυτό είναι το θέμα, ότι δεν μας παίρνουν μόνο πλέον παιδιά. Μας παίρνουν και ενήλικες. Ναι. Ο άλλος βρισκόταν στον κρεμό σε ένα νησί, μικρό νησάκι. Και λέγαμε, γιατί πήρες τηλέφωνο στο χαμόγελο και είπε γιατί απαντήσατε αμέσως, δεν έχει μονάδες το κινητό μου και ξέρω ότι κάτι καλό κάνει. Και τον αποτρέψαμε φυσικά από αυτή την ιστορία.
0: Πόσες ιστορίες έχουν γραφεί τέτοιες. Είναι φοβερό, αλλά και πόσο πολύτιμη και ουσιαστική είναι αυτή η συνεισφορά. Και εγώ θα το επαναλάβω, γιατί είναι μια γραμμή η οποία πρέπει να απομνημονευθεί και να κρατηθεί, και αναφέρομαι στο 1056, από το χαμόγελο του παιδιού, μέσα από την οποία γραμμή κάποιος μπορεί να καλέσει, είναι γραμμή SOS, λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, είναι δωρεάν και διατηρεί την ανωνυμία. Κάποιου.
1: Και απαντούν επιστημονικό προσωπικό, όχι εθελοντές.
0: Α, μπράβο.
1: Γιατί εχθές δεν θα το πω δημόσια, το λέω, το πετάω απλώς σαν κουβέντα και δεν θα το πω γιατί έχω συνάντηση αύριο με τους ανάλογους, γιατί σε κάποιες διαδικασίες, να μην πω μη στεστιάσω, διαδικασίες πολύ σοβαρές, πολύ επικίνδυνες, απαντάνε τηλεφωνήτριες. Τηλεφωνήτριες χωρίς καμία συνέστηση, καμία άποψη για το τι κάνουν και πώς το κάνουν και όποιο πάρει ο χάρος. Δεν μπορείς να παίζεις. Και το χαμόγελο πληρώνει ανθρώπους, επιστημονικό προσωπικό για να κάνει αυτή τη δουλειά. Ναι, αν δεν έχεις επιστημονικό προσωπικό, έστω νέους ανθρώπους οι οποίοι μπορούν με το πάθος αυτό που έχουν να κάνουν δουλειά, τότε να πας να κάνεις φιλανθρωπία του τσαγιού. Συγγνώμη, καλή είναι η φιλανθρωπία του τσαγιού, αλλά δεν λύνει προβλήματα παιδιών όμως.
0: Τι είπες τώρα, βρε Κώστα, είναι πόσο... αυτό είναι όλο, εκεί κλείνει. Γιατί είπες ότι έχεις συνάντηση αύριο, εννοείς προκειμένου να στελιτευτεί αυτή η πρακτική, γιατί...
1: Όχι, υπάρχει μια διαδικασία, δεν το λέω για να μην τρομοκρατήσω τον κόσμο, γιατί πραγματικά εγώ τρομοκρατήθηκα. Αφού επιβεβαιώσεις ότι πραγματικά θα γίνει κάτι, θα αλλάξει, το τονίζω, και πετάω μια κουβέντα γιατί είναι κατανοητό ότι όλα όσα νομίζουμε ότι γίνονται δεν γίνονται και σε μερικές περιπτώσεις αποτύχει ζούμε σε κάποιες περιπτώσεις αν μας τύχει κάτι. Λέω λοιπόν ότι αύριο θα δούμε ποια θα είναι το αποτέλεσμα και αν είναι θα το δημοσιοποιήσω, αλλιώς θα προσπαθήσω να το φτιάξω, να το φτιάξουμε καλύτερα.
0: Ναι, καταλαβαίνω, αλλά θα περιμένω. Λοιπόν, στην Κρήτη απλώνεται ένα δίκτυο.
1: Αύριο θα είμαι εκεί. Αύριο από αύριο θα είμαι εκεί. Μέχρι και τις 18 που είναι η τελική συνάντηση του δικτύου, του περιφερειακού δικτύου και που θα καθίσουν όλοι να υπογράψουν καταρχάς και να τελειώσουμε να πούμε ότι εδώ από εκεί και πέρα πλέον όλοι οι φορείς, οι θεσμικοί φορείς του νησιού θα πρέπει να καθίσουν κάτω, να στρώσουν συγγνώμη τον ποπό τους, με συγχωρείτε.
0: Έτσι λέγεται, δεν μπορεί να υποθεί αλλιώς.
1: Εντάξει, τώρα στο
0: ραδιοφωνικά κλπ. Δεν πειράζει. Πώς θα το πούμε αλλιώς.
1: Λοιπόν,
0: να ενώσουν δυνάμεις, να στρατεύσουν φωνές, ποιητικά μπορεί να υποθεί. Ναι. Αλλά η δουλειά είναι δουλειά και δεν μπορεί να υποθεί με άλλα λόγια.
1: Ναι, έτσι λοιπόν θέλουμε να είμαστε λοιπόν σε αυτό για να κάνουμε. Οπότε δεν ξέρω αν μπορείς, αν θέλεις να έρθεις. Το λέω έτσι στον αέρα.
0: Το ρωτάς κιόλας.
1: Θεσμική είσαι, έτσι κι αλλιώς. Έμπλεξε. Λοιπόν, οπότε περιμένουμε τη λύση για την Κρήτη. Κάθε περιφέρεια να δώσει τη λύση για τα παιδιά της.
0: Και να τα κοιτάξει.
1: Δεν υπάρχει άλλη λύση από το κεντρικό κράτος διαχρονικά 30 χρόνια που ξέρουμε τον εαυτό μας.
0: Και να τα κοιτάξει. Να τα κοιτάξει τα παιδιά της.
1: Να τα φροντίσει.
0: Να τα φροντίσει με τρόπο ουσιαστικό. Ούτε επιδερμικό, ακριβώς, ούτε φωτογραφικό. Αύριο στην Κρήτη, αύριο ημέρα της Πέμπτης, μέχρι και την ημέρα της υπογραφής αυτού του συμφώνου συνεργασίας και σύμπραξης και συμπόρευσης με το χαμόγελο του παιδιού και τις δυνάμεις της Κρήτης σε όλα τα επίπεδα.
1: Οι δυνάμεις της Κρήτης. Κάτω από την περιφέρεια, με την περιφέρεια υπογράφουν. Το χαμόγελο, όπως είχε πει ο περιφερειάρχης της Ανατολικής Μακεδονίας, είναι η πρίκα. Και όπως μου είπε ο κ. Αρναουτάκης, τον οποίο εκτιμώ, εμείς στην Κρήτη δεν έχουμε πρίκα. Του λέω, θα αποκτήσετε.
0: Ήρθε η ώρα. Λοιπόν, αύριο, πρόεδρε, ευχαριστώ θερμά.
1: Ευχαριστώ, να είσαι καλά.
0: Καλημέρα, καλημέρα.

1056. Αυτός ο τετραψήφιος αριθμός είναι δωρεάν, καλείται από παντού, είναι ανώνυμος και είναι η γραμμή βοήθειας από το χαμόγελο του παιδιού που τα τηλέφωνα τα απαντούν ειδικοί, επαγγελματίες στο χώρο της ψυχικής υγείας, άνθρωποι που γνωρίζουν για αποκαταστάσεις έκτακτης κρίσης και διαχείρισης αυτών των κρίσεων. Και το λέω αυτό για να επικαιροποιηθεί και να διασπαρθεί εκ νέου αυτός ο αριθμός, ο πολύτιμος, σε μία περίοδο που τα παιδιά φωνάζουν και φωνάζουν για βοήθεια, φωνάζουν για να τα κοιτάξουμε, φωνάζουν για να τα καταλάβουμε, φωνάζουν για να τα αγκαλιάσουμε, φωνάζουν για να τα προλάβουμε. Σε μέρες που είναι τόσο γεμάτες και που συχνά λέμε ότι δεν προλαβαίνουμε ούτε τον εαυτό μας να κοιτάξουμε. Αλλά υπάρχει μια τεράστια ευθύνη. Αυτή που πήραμε, αυτή που αναλάβαμε όταν αποφασίσαμε να γίνουμε γονείς. Για να τιμάς λοιπόν το ρόλο και τον τίτλο, πρέπει να είσαι εκεί και ακόμα και αν νιώθεις ατελής ή λίγος ή δεν προλαβαίνεις, και εσύ εμπιστεύσου έναν ειδικό που θα μπορούσε να σε καθοδηγήσει. Το είπε λίγο πριν ο Κώστας Γιαννόπουλος, τα παιδιά παίρνουν, οι γονείς δεν παίρνουν να ζητήσουν βοήθεια. Και αυτό είτε από φόβο, είτε από άγνοια, είτε γιατί νιώθουμε ότι μπορούμε να έχουμε λύσεις για όλα και σε όλους, δεν παίζει πάντα αυτό.

0: Έχουμε πολλά που τρέχουν. Έχουμε τη συνέχεια της δίκης για τον μικρό Άγγελο στο δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου, εκεί όπου ακούγονται πολλά που πραγματικά φρικάρουν τον ανθρώπινο νου, έτσι όπως φρικάραμε όταν αυτό το παιδί έφυγε από τη ζωή και δεν το προλάβαμε. Το βλέπαμε, υπήρχε ανάμεσά μας στις αυλές, παιδικές χαρές, τα ακούγαμε να κλαίει, αλλά δεν προλάβαμε. Είναι σε εξέλιξη και ένα ακόμα περιστατικό. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με το περιστατικό στην Παντάνασα. Είδαμε χθες το συνήγορο υπεράσπισης του 30χρονου, ο οποίος ζήτησε περαιτέρω προθεσμία, χαρακτήρισε τη δικογραφία της πλάκας. Είπε ότι δεν μπορεί να βασιστεί σε μια κατάθεση μόνο της μητέρας 28χρονης, η οποία λέει πάνω στον πόνο της, λέει ό,τι λέει εναντίον του γαμπρού της. Δεν μπορεί μια δικογραφία να στηριχτεί πάνω σε κουτσομπολιά, είπε ανάμεσα στα άλλα. Διάβασα διάφορα σχόλια κάτω από αυτήν την δήλωση του συνήγορου υπεράσπιση έξω από το δικαστικό μέγαρο και είδα πως ανταποκρίνεται η κοινωνία και πως το καταλαβαίνει. Όταν η δουλειά μπερδεύεται με την ευθύνη, προφανώς και αυτά θα ακούσουμε, και ο καθένας πρέπει από την πλευρά εκείνου που υπερασπίζεται να δώσει τα δικά του νομικά επιχειρήματα. Σε αυτή την υπόθεση, το λέω και πάμε σε διαφημίσεις και κλείνουμε, φοβάμαι πως αν αυτό το κορίτσι τώρα δεν μιλήσει για ό,τι βίωνε ή για το ίδιο το περιστατικό και με το πρόσχημα των τεσσάρων παιδιών, της οικογένειας, της παλιάς σχέσης, της μεγάλης αγάπης, της μπορεί τόσα να υποθούν για να κανονικοποιήσουν τη βία και όλα εκείνα που ίδια μόνο ξέρει ότι μπορεί να βιώνει. Αν αυτό το κορίτσι γυρίσει πίσω και αυτή η υπόθεση δεν εξελιχθεί, είμαι απόλυτα σίγουρη ότι θα την ξαναβρούμε μπροστά μας, είτε ως περιστατικό ξυλοδαρμού, είτε ως ένα ακόμα από τα επόμενα θύματα ενδοοικογενειακής βίας. Αυτή είναι η άποψή μου, εγώ την καταθέτω και νομίζω ότι εδώ υπάρχει μια πολύ μεγάλη ευθύνη και στο ίδιο το σύστημα και στην οικογένεια που αυτή την ώρα ενδεχομένως παροτρύνει αυτή τη γυναίκα με τα 4 παιδιά της να επιστρέψει πίσω στην οικογενειακή της εστία.
1: Και θα σου παίρνω τον καημό σου.
0: Στην Ιταλία έχουν συναγερμό για πιθανό κρούσμα χανταϊού, σε άλλο κρουαζιερόπλοιο. Πώς τους λένε αυτούς τους κωδικούς που βάζαμε όταν βγάζαμε έξω το σκύλο? Πάπα είναι να κάνεις μια επικαιροποίηση. Το 6 έβαζε, για ξεκίνα σιγά σιγά. Καταρχήν ξεκίνα να παίρνεις σκύλο. Ας πάμε από τα βασικά. Λοιπόν, διαφημίσεις και ερχόμαστε.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύς της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
2: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
3: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Εδώ είναι όλα. Εδώ κρίνονται, εδώ συζητιώνται, εδώ τα όλα, όλα. Αλλά θέλω λίγο να μείνουμε στο θέμα που αφορά στα παιδιά, με αφορμή το περιστατικό στην Ηλιούπολη, αλλά όχι πάνω στο περιστατικό της στην Ηλιούπολη. Και ξέρετε, και για εμάς τους δημοσιογράφους και γενικά σε όσους εκφέρουν δημόσια το λόγο, υπάρχουν και συστάσεις, υπάρχουν και γραμμές για το πώς, ας πούμε, μπορούμε μέσα από μια τέτοια πράξη, μέσα από την αυτοκτονία νέων παιδιών, να το πω ξεχωριστά, να αξιοποιούμε αυτές τις καταστάσεις, αλλά ως ευκαιρία προκειμένου να εκπαιδεύσουμε το κοινό σχετικά με την αυτοχειρία. Να αποφεύγουμε χρήση λέξεων που προκαλούν εντυπωσιασμό του κοινού ή που εκλογικεύουν την αυτοκτονία ή που την προβάλλουν ως λύση. Να αποφεύγουμε να μπαίνει πολύ ψηλά αυτή η είδηση και να την επαναλαμβάνουμε αδικαιολόγητα στη διάρκεια των επόμενων ημερών. Να αποφεύγουμε τη λεπτομερή περιγραφή του τρόπου που έγινε ή που χρησιμοποιήθηκε σε μια τέτοια απόπειρα ή σε ένα θάνατο. Να αποφεύγουμε την παροχή λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με τον τόπο της απόπειρας ή της αυτοκτονίας. Να διατυπώνουμε πρωτοσέλιδα με πολύ προσεκτικό λόγο. Να έχουμε πολύ προσεκτική αναφορά και σε πρόσωπα που είναι γνωστά στο ευρύ κοινό, γιατί μπορεί να γίνουν, να βρουν μιμητές αυτές οι συμπεριφορές. Να προσέχουμε πώς παρέχουμε πληροφορίες για το κάθε περιστατικό, όπως τώρα, ας πούμε, έγινε με το σημείωμα, το οποίο ξεκίνησε ως ένα προσωπικό σημείωμα, και μην πω τη λέξη τι έγινε στην πορεία. Και επειδή χθες είδα μία ανάρτηση ενός ανθρώπου με τον οποίο πολύ συχνά μιλώ, πολλά χρόνια τώρα, και ποτέ δεν αρνείται τη βοήθειά του σε διάφορα θέματα που αφορούν στο πεδίο δράσης του, τον Γιώργο τον Κορμά, υπεύθυνο της γραμμής βοήθειας του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου, της γραμμής Helpline. Ο Γιώργος ο Κορμάς έκανε χθες μια ανάρτηση και είπε από τα πρώτα κιόλας λεπτά, δηλαδή δεν το άφησε να περάσει πολύ, και είπε: «Παιδιά, προσέξτε. Προσέξτε γύρω από αυτό το φαινόμενο, γιατί υπάρχουν ζητήματα που πρέπει να τα δείτε». Είπε ότι η τραγωδία, και το λέω χαρακτηριστικά, είναι ένα γεγονός που ήδη προκαλεί τεράστια συναισθηματική φόρτιση και ανησυχία. Η δημοσιογραφία έχει ευθύνη να ενημερώνει χωρίς να μετατρέπει μια τραγωδία σε θέαμα. Και έβαλε εκεί και ένα όρο και μίλησε για το φαινόμενο μίμησης, το περίφημο copycat effect. Γιώργο Κορμά, καλημέρα, σε ευχαριστώ πολύ που είσαι στο Creta One.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Εννοείται ότι θα είμαι σε εσάς, γιατί και μας έχετε στηρίξει και αναδεικνύει τα πράγματα στη σωστή χρειά, και είναι ένα θέμα που σας τιμά και σας ευχαριστούμε κιόλας.
0: Μακάρι να το βλέπαμε με αυτόν τον τρόπο οι περισσότεροι, γιατί εδώ μιλάμε για ένα περιστατικό που θα μπορούσε να ανοίξει μια πολύ θετική συζήτηση, θα πω εγώ, και ναι, που δεν την έχει κάνει. Και που εσύ έρχεσαι και λες: «Προσέξτε, γιατί πάνω σε αυτό ενδέχεται παιδιά σε αυτή την ηλικία, με αυτά τα δεδομένα, να πάνε να μιμηθούν αυτή την κατάσταση».
1: Προφανώς, γιατί είναι αυτό το γνωρίζουμε όλοι, ότι είναι πολλοί κόσμος, παιδιά, έφηβοι, ενήλικοι, στη λογική του αυτοκτονικού ιδεασμού. Δηλαδή αναζητούν το κάτι παραπάνω, τη μία πληροφορία, το κάτι ποιος το έκανε, να πάρουν κουράγιο για να προχωρήσουν. Και μάλιστα έχουμε ένα περιστατικό το οποίο δεν το έχω ξανασυναντήσει. Μιλάμε για δύο παιδιά, δεν μιλάμε για ένα. Mm-hmm. Στο εξωτερικό έχουν γίνει και ολόκληρες συναντιούνται και οδηγούνται σε αυτοκτονία όλοι μαζί. Θέλω να πω ότι εδώ το πράγμα δεν είναι τόσο απλά. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι την πίεση της δημοσιογραφίας να βγει το περιστατικό και, αλλά έχουμε πει και έχουμε επισημάνει πολλές φορές ότι, παιδιά, είναι κρίση αυτό το πράγμα, είναι επικίνδυνο. Και να σας θυμίσω και οι περιπτώσεις, δεν ξέρω αν θυμάστε την αυτοκτονία του Ζαχόπλου πολλά χρόνια πίσω, ότι ακολούθησαν 3-4 στην Ελλάδα. Mm-hmm. Δηλαδή λίγο, με τον ίδιο τρόπο. Θέλει λίγο προσοχή. Θέλει να αναδεικνύουμε τους λόγους που προκύπτουν αυτά, να ενθαρρύνουμε τις οικογένειες να ζητάνε βοήθεια γρήγορα και από ειδικούς, και γενικότερα να δούμε τι τα παιδιά αυτά τα φορτίζει συναισθηματικά και αν μπορούμε ως κοινωνία να βοηθήσουμε την κατεύθυνση αυτή. Αυτά είναι τα ζητούμενα που αναδεικνύονται. Και αντί να ασχολούμαστε με αυτά, έχουμε αυτό που πολύ ωραία είπες, τώρα συνομιωματάρα, δηλαδή ουσιαστικά κάποια παιδιά που σκέφτονται κάτι αντίστοιχο, τους δίνουμε τώρα και τον τρόπο και πώς και τα λοιπά και πώς να λειτουργήσουν. Δηλαδή είναι τρομερά επικίνδυνο αυτό που κάνουμε και λυπάμαι πάρα πολύ που δεν το, ενώ το τονίζουμε πολλές φορές και σε συναντήσεις και τα λοιπά, βλέπω ότι κάτι γίνεται και γίνεται και γίνεται και δεν μπορώ, δηλαδή σηκώνω τα χέρια ψηλά, ειλικρινά σου μιλάω, σας μιλάω, δηλαδή θέλει προσοχή μεγάλη. Και να μπούμε να δούμε και για ποιο λόγο αυτά τα παιδιά έχουν στρες. Αυτή τη στιγμή τα στοιχεία μας, Αντιγόνη, είναι ότι έχει διπλασιαστεί η κατάθλιψη σε παιδιά και φίβους. Διπλάσιο ποσοστό. Μιλάμε, η κατάθλιψη, ένα 20% έχει τον αυτοκτονικό δεσμό. Δηλαδή δεν είναι τόσο απλά δηλαδή, τα πράγματα. Και, δεν είναι, και, γιατί, και ξέρετε, εδώ φτάνουν σε περίπτωση να έχονται γονείς και να μας λέει, να μωρέ, η κόρη μου είναι, λέει, κλεισμένη στον εαυτό, δεν μας μιλάει, δεν απαντάει, δεν βγαίνει, δεν επικοινωνεί, είναι όλη μέρα στο δωμάτιο, δεν είναι... Εντάξει, λέει, τα παιδιά, λέει, στην εφηβεία, λέει, έχουν, λέει, και μια, έτσι, μια κατάθλιψη, λέει, και τα λοιπά. Δεν είναι έτσι. Τα παιδιά στην εφηβεία είναι παρορμητικά. Είναι ρυψοκίνδυνα στη συμπεριφορά τους. Εναλλάσσονται πολύ εύκολα τα συναισθήματα, έντονη χαρά, έντονη λύπη, στρες και οτιδήποτε άλλο. Δεν είναι όμως ότι είναι καταθλιπτικά. Mm-hmm. Εδώ δηλαδή υπάρχουν τεράστια θέματα. Και βέβαια ένα από το μεγαλύτερο πρόβλημα που το λέμε, ας πούμε, και το χιλοαπαντάμε, είναι η ιστορία με τις Πανελλήνιες. Ένα μέτρο από το 1966, μια κοινωνία που να ανήκανε να κάνει αξιόπιστες άλλες εξετάσεις στα πανεπιστήμια, για παράδειγμα, και να τελειώνει το όλο θέμα αυτό. Να έχουν τα παιδιά και 2 και 3 και 5 ευκαιρίες να δώσουν, αν διαβάσουν και προετοιμαστούν, να περάσουν στη σχολή που θέλουν, όχι στη σχολή που καταλήγουν. Έτσι. Λοιπόν, και να λυθεί και όλο αυτό το θέμα. Τα άλλα παιδιά που δεν θέλουν να πάρουν το δρόμο τους, να κάνουν κάτι άλλο. Δηλαδή αυτό το πράγμα τώρα να από την πρώτη ηλικία τα παιδιά να τα έχουμε σε ένα σύστημα στρεσογόνου, να τους διαλύουμε τα καλύτερα τους χρόνια. Να τα βάζουμε δηλαδή σε μια τέτοια κατάσταση ώστε να φτάνουν σε δύσκολες καταστάσεις. Αυτό τώρα τι να πω, δηλαδή δεν μπορούμε να το λύσουμε το 1966.
0: Αυτό που λες είναι πάρα πολύ σημαντικό και που έχει να κάνει και με τη δομή και τις ελληνικές κοινωνίες.
1: Δεν ξέρω αν είναι
0: αυτός ο λόγος. Όχι, δεν είναι μόνο αυτός ο λόγος.
1: Είναι περιστατικό. Αλλά είναι όμως ένας στρεσογόνος λόγος για αυτές τις ηλικίες αναμφίβολα. Αναμφίβολα. Ειδικά στις τελευταίες τάξεις του Λυκείου.
0: Είναι και το τι προτείνουμε σε αυτά τα παιδιά, βρε Γιώργο. Δηλαδή, τι κοινωνία τους προτείνουμε.
1: Μα όλο ξεκινάει λάθος για μένα. Δηλαδή δεν μπορεί τώρα να τρέχουν τα παιδιά εδώ και 2-3 μήνες όλους ψυχολόγους που δίνουν πανελλήνιες γιατί δεν μπορούν να το αντέξουν αυτή την πίεση. Και γιατί να το αντέξουν στο τέλος της ημέρας, δηλαδή γιατί τα παιδιά να εκπαιδευτούν σε αυτό το κομμάτι. Λέμε και εγώ προσωπικά, δηλαδή το λέω πολλά χρόνια τώρα, ότι ρε παιδιά, κάνουμε αυτό που κάνουμε και στην Ευρώπη. Να βγει η ιατρική λοιπόν και να κάνει τις εξετάσεις της κανονικά, να βρούμε έναν τρόπο, γιατί αυτό το βασικό. Το βασικό θεώρημα σε όλα αυτά είναι ότι και καλά δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε αδιάβλητες εξετάσεις. Δηλαδή, ποιο είναι η απάντησή μας στη νεότερη γενιά, ότι δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε αδιάβλητες εξετάσεις, άρα πάμε να κάνουμε τις Πανελλήνιες ένα σύστημα που το καταδικάζουμε όλοι.
0: Αλλά επειδή δουλεύει και δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε.
1: Είναι τώρα αυτό, δηλαδή, είναι αυτό τώρα προοδευτικότητα, είναι αυτό αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων, να είμαστε σε ένα νόμο του 66 και να συζητάμε πάνω σε αυτό και να διαλύουμε όλες τις γενιές αυτές. Εγώ νομίζω ότι τι άλλο πρέπει να συμβεί δηλαδή για να μπούμε σε μια λογική να τελειώνουμε αυτήν την ιστορία. Εξετάσεις στις σχολές που θέλει το κάθε παιδί να περάσει και ας πάει και μία και δύο και 10 φορές να δώσει, να προετοιμαστεί κατάλληλα. Έτσι. Και προφανώς κάποιες σχολές που δεν έχουν κόσμο δεν μπορούμε να τις τροφοδοτούμε πια. Δεν γίνεται δηλαδή τώρα ζαμπονοκοπτική και δεν ξέρω εγώ τώρα στη Μυτιλήνη και στη Λέσβο τώρα να πάει κάποιο παιδί να σπουδάσει. Να συγχωνευτούν λίγο, να γίνουν και πιο σύγχρονα τα πανεπιστήμια, να έχουν εξετάσεις, να έχουν σχολές οι οποίες ανταποκρίνονται στην καθημερινότητα και να τελειώνει το θέμα. Mm. Δηλαδή, κρίμα είναι τώρα. Κρίμα να έχουμε παιδιά από την πρώτη ηλικίου να είναι στρεσαρισμένα σε όλο αυτό το κομμάτι. Και προφανώς και υπάρχουν και άλλα θέματα που και το διαδίκτυο έχει προκαλεί μεγάλο στρες. Δηλαδή τώρα όταν λέμε ότι όταν λέμε ότι παιδιά έπρεπε να έχουν απαγορευτεί η είσοδο των... Υπάρχει νόμος στην Αμερική που λέει ότι το κόπα από το 1989 και λέει ότι κάτω των 13 τα παιδιά δεν πρέπει να είναι στο διαδίκτυο, στα κοινωνικά δίκτυα. Και από την ύπαρξή τους, εδώ και 20 χρόνια τα κοινωνικά δίκτυα, δεν το εφαρμόζουν ήδη τα ίδια, θα πούμε τώρα γιατί το πήγαμε 2 χρόνια παραπάνω. Ή θα πούμε ότι πρέπει να εφαρμόσουμε τον νόμο, να δώσουμε ένα όπλο στους γονείς, να μπορέσουν να βγάλουν από τα παιδιά από τα στρεσογόνες στις καταστάσεις. Γιατί το να είσαι influencer, το να είσαι στο Facebook, το να είσαι στο Instagram, στο TikTok και οπουδήποτε άλλο και να ψάχνεις να βρεις φίλους και να κάνεις follow, είναι και αυτό προκαλεί στρες. στρες όσον αφορά την εικόνα, στρες στη σεξουαλικότητα, στρες στο bullying που δέχεσαι, στρες τα πρότυπα τα οποία είναι απαιτητικά, που χρειάζεσαι να έχεις χρήματα και να βρεις χρήματα για να πάρεις το ακριβό ακινητό κτλ. Όλα αυτά τα πράγματα δημιουργούν στρες. Δηλαδή πρέπει να ανακουφίσουμε τη γενιά αυτή, πρέπει να πάρουμε πρωτοβουλίες. Δεν γίνεται να καθόμαστε τώρα και να σοκαριζόμαστε. Μία σοκαριστήκαμε γιατί στο Ηράκλειο ένα παιδί βίασε ή μαχαίρωσε κάποιο άλλο. Μετά σοκαριστήκαμε στην Αθήνα γιατί ένα παιδί, ένας ενήλικας αποπλάνησε κάποιον άλλο. Αφού ξέρουμε τις αιτίες των προβλημάτων μας και είναι. Γιατί δεν καθόμαστε να το λύσουμε υπεύθυνα και να προχωρήσουμε και να δώσουμε στην επόμενη γενιά μία ανάσα. Δεν ξέρω εσύ Αντιγόνη, τι να πω δηλαδή.
0: Όχι, είναι ο κοινός νους, όμορφα τακτοποιημένος. Παράλογο γιατί να είναι, είναι το κανονικό, είναι το ευκταίον. Δηλαδή πόση δουλειά χρειάζεται μια μεταρρύθμιση γύρω από αυτό το σύστημα και αναβάλλεται από τη μία κυβέρνηση στην άλλη, από το ένα πολιτικό σύστημα στο άλλο και δεν υπάρχει η πολιτική βούληση.
1: Θα βγούμε, θα ανακοινώσουμε και θα βάλουμε, λέει, ψηλικά. Εγώ σας λέω ποιες θα ανακοινώσει, γιατί τις έχω τόσα χρόνια απασχολούμαι με τα θέματα, τα ξέρω ακριβώς τι θα γίνει. Mm-hmm. Ότι θα προσληφθούν περισσότεροι ψυχολόγοι στα σχολεία, λες και οι ψυχολόγοι μπορούν να είναι πυροσβέστες, ας πούμε, και πάνε να σβήσουν τη φωτιά. Μα δεν γίνεται έτσι.
0: Ναι, δηλαδή, ή μπορεί ένας ψυχολόγος που θα δει 25 παιδιά αποσπασματικά φωτογραφικά να βοηθήσει και να ενσκύψει στο ένα ή στο δύο.
1: Σε κάθε γραφείο ψυχολόγου υπάρχει και ένας αυτοκτονικός συνδυασμός. Λοιπόν, τον οποίο μπορεί να παρακολουθείτε και 10 και 2 και 3 και 1 χρόνο. Αυτά και ο Γιώργος, ο Σαμιτάκης, ο ψυχιάτρος και φίλος μας κοινός, μπορεί να σας τα πει. Είναι καθημερινό. Δεν είναι κάτι δηλαδή που είναι. Πώς να σου το πω τώρα,
0: καινούριο,
1: σπάνιο, και δεν είναι και σπάνιο να σου πω.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ναι. Οι γονείς που μας ακούνε πρέπει να αφυπνιστούν όταν αντιληφθούν ένα παιδί ότι κλείνεται στον εαυτό του, ότι αλλάζει τις συνήθειες, ότι δεν περνάει καλά, έχει φόβους, έχει θετικότητες, δηλαδή να δουν τι συμβαίνει, μην τα αφήνουν όλα, δεν, η εφηβεία δεν είναι, ξέρετε εδώ, έχουμε βαφτίσει, ας πούμε, την οποιαδήποτε συμπεριφορά εφηβεία και μέσα σε αυτό, ας πούμε, τα αφήνουμε ανεξέλεγκτο τώρα την όλη κατάσταση στην οικογένεια. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Και εγώ σας λέω και από τη γραμμή βοήθειας, το ελληνικό κέντρο στο όριο διαδικτύου, καθημερινά έχουμε περιπτώσεις σεξουαλικής παρενόχλησης, παιδιά φτάνουν σε απόγνωση, κάποιοι ενήλικες τα εκβιάζουν, εκπαιδευτικές πορνογραφίες, δηλαδή όλο αυτό. Και κάπου θα σκάσει, κάπου θα δημιουργήσει θέματα. Πρέπει λίγο να σκουμποθούμε. Δεν μπορούμε να στοικά να δεχόμαστε όλες αυτές τις καταστάσεις. Ιδίως για την νεότερη γενιά. Αν θέλουμε να κάνουμε κάτι σε αυτή τη ζωή που ζούμε. Αλλιώς, εντάξει. Okay, να καθόμαστε να παρατηρούμε και να κάνουμε σχόλια στο Facebook. Εντάξει, εκεί, μέχρι εκεί φτάνουμε.
0: Ναι.
1: Πρέπει να αλλάξει αυτό.
0: Ναι, μέχρι εκεί φτάνουμε όμως. Αλλά και αυτό το παρατηρήσαμε, το είδαμε, πρέπει να πάει παρακάτω η κουβέντα. Είναι συγκλονιστικό να σου ακούω να μου λες ότι μέσα σε μια ημέρα θα δεχτείτε τηλέφωνα που έχουν να κάνουν με ένα τέτοιο πεδίο καθημερινότητας των παιδιών εκεί έξω. Και πραγματικά δεν μπορώ να το χωνέψω.
1: Να σας πω κάτι. Να το δούμε λίγο. Όταν είναι ένα παιδάκι, μια κοπελά, ένα κόριτσι τώρα μιας και είναι 12 χρονών, 11, και έρχεται ένας ενήλικας ή έρχεται ένα μεγαλύτερο παιδάκι και αρχίζει και την εκβιάζει. Την έχει παραπλανήσει, έχει στείλει μια φωτογραφία. Την φαίνει σε απόγνωση. Τη λέει, μου στείλεις ένα βιντεάκι, θα τον αναρτήσω στο διαδίκτυο, θα τον μάθουν οι γονείς σου, όλοι σου, και δεν υπάρχει καλή σχέση με την οικογένεια. Αυτό το παιδί, για να μπούμε λίγο στα παπούτσια του επιτέλους. Για να μπούμε λίγο, πώς θα το διαχειριστεί όλο αυτό το πράγμα, εσείς πιστεύετε, δηλαδή. Πώς θα το διαχειριστεί όλο αυτό.
0: Χωρίς ψυχραιμία.
1: Όσο εύκολο είναι σε ένα παιδί, τα ξεκινάει τη ζωή του. Έτσι, με μια τέτοια εμπειρία.
0: Εδώ δεν μπορεί να το διηλύσει ένας ενήλικας.
1: Γιατί οι μαμάδες δεν έχουν πέσει και αυτές θύματα σεξουαλικής παρενόχλησης στο διαδίκτυο. Οι μπαμπάδες δεν έχουν στείλει και αυτοί φωτογραφίες, πιστεύετε, και δεν έχουν κάνει διάφορα και να έχουν πέσει και αυτοί εκβιασμοί, το sextortion το λεγόμενο. Οι ενήλικες την πατάνε. Την πατάνε. Δηλαδή, φανταστείτε ένα παιδί 10 χρόνων και 11. Αυτά συζητάμε. Γι' αυτό λέμε ότι κάποια στιγμή πρέπει να προστατέψουμε τα παιδιά. Να τα απογορέψουμε να είναι στα social media, ιδίως στα social media, όχι γιατί τα games και τα άλλα είναι καλύτερα. Ας ξεκινήσουμε από κάπου. Να έχουν, λέει, τα παιδιά την ελευθερία της σκέψης, να αποκτήσουν την κριτική τους ικανότητα, να μπορούν να έχουν διάφορες επικοινωνίες με την οικογένεια, να μιλήσουν με τον μπαμπά και τη μαμά με οτιδήποτε συμβεί, να τα ακούσουμε όταν μας πούνε ότι εγώ δεν αντέχω, να πιέζουμε από το διάβασμα, πιέζουμε από εδώ από εκεί, να ζητήσουμε βοήθεια όταν χρειάζεται κάπου, να κινητοποιηθούμε λίγο, μην τα φορτώνουμε στην εφηβεία και ότι είναι τεμπέλης, ότι είναι, ξέρετε, αυτά τα...
0: Ναι, τους τίτλους.
1: Τους τίτλους που πετάμε, ας πούμε, στα παιδιά και τα λοιπά. Δεν είναι όλα τα πράγματα έτσι, δηλαδή. Δεν χρειάζεται να φτάνουμε σε... Ας κινητοποιηθούμε λίγο. Αυτό λέμε, δεν λέμε κάτι άλλο, δηλαδή, κάτι διαφορετικό.
0: Σωστά.
1: Αυτό το καταλάβουμε. Αυτό δεν το καταλάβουμε. Και τώρα όσον αφορά τη δημοσιογραφία, είναι θέμα τώρα, τι είναι σοβαρό. Δηλαδή εκτίθεται το κλάδος αυτή τη στιγμή, σε αυτή την περίπτωση, γιατί είναι πολύ λάθος προσέγγιση αυτή. Είναι πολύ λάθος.
0: Μα δεν νομίζω ότι θα αλλάξει ποτέ αυτό. Δηλαδή, ναι. Όσο το έγραψες κιόλας, έγραψες μια ατάκα στο τέλος που την έβλεπα μετά παντού εντωμεταξύ. Τους ναι. τίτλους, αυτούς τους πηχαίους, βουτιά, θανάτου, εκείνο, ναι. τ' άλλο, το βίντεο. Το βίντεο, ρε αδερφέ. Το βίντεο.
1: Το μήνυμα το που στέλνει. Δηλαδή, είναι σαν να δίνουμε, ένα. Πώς να το πω τώρα, οδηγούς προς δαυτυλωμένους, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, δεν γίνεται τώρα αυτό.
0: Ναι.
1: Αν δηλαδή αντιληφθούν οι συνάδελφοι στο πόσο επικίνδυνο είναι αυτό που κάνουν, όταν. Δηλαδή, και δεν το, εγώ πιστεύω ότι, ειλικρινά το πιστεύω, κανένας, και βέβαια δεν είναι μόνο οι συνάδελφοι, είναι και όλο το διαδίκτυο και όλοι οι χρήστες που τα αναπαράγουν και κάνουν και δικά τους και όλες και τα λοιπά, έτσι, δεν είναι μόνο, αλλά το πόσο μπορούν να επηρεάσουν μιμητισμό είναι δηλαδή αδιανόητο αυτό.
0: Για μένα μπαίνουν και ζητήματα και ηθικής μέσα σε αυτό, έτσι.
1: Εντάξει.
0: Ψηλά γράμματα, αλλά εντάξει. Δεν γίνεται άλλο αυτό. Βέβαια, κανονικά έπρεπε να υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί. Ποιος κάνει τι, ποιος λέει τι, να πέφτουν και πρόστιμα και καμπάνες.
1: Έχουμε να το δούμε.
0: Το Σουρού, από πότε έχω να το δω. Από τη σειρά του Παπακαλιάτη. Δεν το ξανάκουσα μετά από αυτό.
1: Εντάξει. Και υπάρχουν ανεξάρτητες αρχές. Μπορούν να παρέμβουν. Το κάνουν.
0: Ναι, δεν είδα.
1: Το κάνουν γιατί, ξέρετε, δεν είναι, είναι μια παγκόσμια πρακτική. Δεν είναι κάτι που το ανακάλυψε ο
0: Κορμάς,
1: η Αντιγόνη, ο ένας ο άλλος. Ναι, είναι, το ξέρουμε αυτό, ότι έχει πολλές πιθανότητες να προχωρήσει μια... Δεν το έχουμε δει πρώτη φορά, το έχουμε δει πολλές φυσικές στην Ελλάδα. Ανέφερε ένα περιστατικό παλιό, αν θυμάστε. Δεν ήθελα να πω και πιο καινούργια. Και δεν ξέρω κατά πόσο συνδέεται και με το παιδάκι στην Κόνθο που έτσι δεν ξέρεις αν μπορεί να συνδέονται ή όχι.
0: Ναι.
1: Λίγες μέρες που είχαμε και εκεί μια άλλη περίπτωση.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω δηλαδή. Εντάξει. Τέλος πάντων.
0: Ναι. Όχι τέλος πάντων. Γιατί ό,τι λες, εγώ το θεωρώ πολύτιμο και αυτά θέλω να λέω. Αυτά θέλω να ακούω. Με αυτούς τους ανθρώπους θέλω να συνομιλώ. Και αν έστω έναν καταφέρω την ώρα που αυτή την κουβέντα την κάνουμε να τον πιάσω, να το ακούσει, να μπει αυτό το πράγμα που λες λίγο πιο μέσα, για μένα αυτό είναι η αποστολή και η επιτυχία. Δεν κάτι άλλο.
1: Όσοι μας ακούνε τώρα και οι παιδιά που έχουν αναρτήσει, που έχουν αναπαράγει γεγονότα, ειδήσεις κτλ., πρέπει να το δουν και να μπουν, να το ακουσβήσουν, να γράψουν κάτι άλλο, να καταλάβουν. Εντάξει, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι. Δεν το ξέρει ο κόσμος αυτό ή δεν το έχει εμπεδώσει. Αλλά πρέπει λίγο να κάνουν κάτι. Δηλαδή δεν γίνεται τώρα αυτό. Δεν γίνεται. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή στη χώρα. Πάρα πολύ επικίνδυνο.
0: Αυτό κρατάω, Γιώργο. Ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
0: Καλημέρα. Γεια. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή στη χώρα. Δεν ξέρω αν αντέχετε να τα ακούτε όλα αυτά και πώς τα διηλίζετε. Και αν τα παίρνετε λίγο μαζί σας και τα πάτε μια βόλτα μέχρι τη θάλασσα να τα φρεσκάρετε στο σπίτι, homework που μας λέγανε παλιά. Δουλειά για το σπίτι. Για να δει ο καθένας πώς θα σώσει και θα προστατεύσει την εστία του. Και πώς αυτός ο πολλαπλασιασμός, δηλαδή αν αυτές οι συζητήσεις στον αντίποδα του σημειώματος και του βίντεο που χθες το απόγευμα πραγματικά με έπνιγε, δηλαδή έμπαινε στα social media και έβλεπα 100.000 τίτλους το βίντεο, να βλέπω το βίντεο ενός παιδιού που με ένα άλλο παιδί που πέφτει, ας πούμε, από μια πολυκατοικία. Γιατί, ρε φίλε, γιατί, σε τι στοχεύαμε? Στο να πάρουμε παραπάνω κλικ? Και ήταν το δικό μας παιδί, θα θέλαμε να το δείχνουμε? Κανένας δεν μπαίνει στη διαδικασία να μπει στα παπούτσια του άλλου. Και σκεφτόμουν ότι αν αντί αυτού και αυτής της είδησης που κουρελιάστηκε, μην πω τις άλλες λέξεις πρωί-πρωί, έπαιζαν τέτοιου τύπου κουβέντες, προβληματισμού, του πάμε να δούμε λίγο παραπάνω, πάμε να το δούμε, πάμε να διεκδικήσουμε, να αιτηθούμε μέτρα, να δούμε τι μπορούμε να αλλάξουμε από όλα τα παιδεία. Δεν είναι μόνο πρόσωπο. Αυτό το πρόβλημα που ενέκυψε τώρα με αφορμή το περιστατικό στην Ηλιούπολη, δεν κοιτάει μόνο προς την επαγγελματική αποκατάσταση, στις πανεπιστημιακές σπουδές, στις πανελλαδικές εξετάσεις, στην κοινωνία που έχουμε φτιάξει. Κοιτάει, είπα και πριν, και δεν ξέρω αν το πιάσατε, σε πάρα πολλά άλλα πράγματα. Πάμε να διεκδικήσουμε να μας τα φτιάξουν. Δηλαδή, εντάξει, να κυνηγάμε και τις λακκούβες και τα σκουπίδια και τα φώτα, αλλά να κυνηγάμε και σε τι σκατά κοινωνία θέλουμε να ζήσουμε στο τέλος. Εκτός και αν μας αρέσουν τα σκατά και μια χαρά έχουμε βολευτεί. Αυτό. Ακύλας. Ακύλας και ξερό ψωμί. Αυτό. Μέχρι εκεί φτάνουμε. Αυτή την τρέλα γουστάρουμε. Με αυτόν τον τρόπο θέλουμε να πορευτούμε. Με αυτά τα σημειολογικά να φαινόμαστε. Πανηγυρισμοί, διθυράμβοι, αυτό, σύμβολα. Καλά, μην τα παίρνετε και σοβαρά. Τα έχουμε πει 100 φορές. Πανηγυράκι είναι όλο αυτό το πράγμα. Αν σας ενοχλεί τόσο, κλείστε την τηλεόραση ή απαιτήστε να πηγαίνουν πολύ πιο σοβαρές εκπροσωπήσεις. Τώρα εδώ πήγαμε σε συμβολισμούς. Το παιδί από τις Σέρες που ήταν πλανόδιο, που έπαιζε μουσική, που έγινε το όνειρό του πραγματικότητα, που μιλάει για τη μαμά του. Λίγο ακόμα και στο επόμενο δωμάτιο της πόρτας πάνε ο Ακύλας. Θα βλέπα τον Ξανθόπουλο μαζί με τη Μάρθα Βούρτση, ας πούμε, να αποχαιρετούν σε κανένα λιμάνι κανένα κολλητό τους που θα έφευγε για μετανάστες στην Αμερική. Αλλά εν πάση περιπτώσει, δηλίστε τα και λίγο, ξέρω εγώ, ας πούμε, πάρτε το μέχρι εκεί που το μπορείτε. Εμένα πάντως δεν μου άρεσε πολύ η παρουσίαση. Ούτε αυτό το πραγματάκι με το φωκά τον Ευαγγελινό και τι φανταστικός και τι ωραία που τα κάνει. Business ρε, όλα είναι business, αυτό, τίποτα άλλο. Και η Παρθένη Φουντουκίδου εκεί, τα πραγματάκια αυτά, ξέρω εγώ. Whatever. Λοιπόν, τα γραφικά ήταν ωραία πάντως, μου αρέσανε. Εκεί δούλεψαν καλά. Αυτό το πράγμα που είχαν κάνει και αυτός που κυκλοφορούσε μέσα στα... Δεν είδες τα γραφικά που κάνανε. Πού ήσουν μωρέ χθες εσύ, ποιανού τα λέω. Αλλού, ψάρευες. Ο καλύτερος ήσουν. Με αυτά και με τα άλλα, κάπως έτσι πέρασε το πρωινό της Τετάρτης που δεν θα ξανάρθει και λίγο συνειδητοποιήστε το και αυτό για τη σπανιότητα και τη μοναδικότητα του πολύτιμου χρόνου που διατρέχουμε. Κάπως έτσι θα δώσουμε σκυτάλη στην Ελένη τη Μακράκη που επιστρέφει στο στούντιο και ανά μία ώρα σας εκφωνεί το δελτίο ειδήσεων με επικαιροποιημένα όλα τα στοιχεία της ειδησιογραφίας. Γελάει και πονηρά γιατί το ρόμπηκε στη θέση του. Είναι να μην τάξω εγώ. Ο Αντώνης ο Τσαπίνος και ο Μάνος ο Τσουρουνάκης συνεχίζουν και στο στούντιο μπαίνουν οι επόμενοι ραδιοφωνικοί παραγωγοί. Γιάννης Ραψομανίκης, Μαρία Ορφανάκη, Μάνος Σουριάς και σήμερα εδώ, εσάβριο, στις 8, πρώτο ο Θεός. Χαίρετε.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 10.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Σήμερα η απολογία του 30χρονου που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας της 28χρονης συζύγου του, η οποία εντοπίστηκε αιμόφυρτη στην άκρη του δρόμου στην περιοχή της Παντάνασας. Με την εξέταση μαρτύρων συνεχίζεται και σήμερα στα δικαστήρια Ηρακλείου η πολύκροτη δίκη για τον θάνατο του τρίχρονου Άγγελου, μια υπόθεση που έχει προκαλέσει θλίψη στην κοινή γνώμη. Ανίποτη θλίψη στην Κρήτη, βρέφος 7 μηνών έχασε τη ζωή του από λίμωξη του αναπνευστικού. Νεκρός 30χρονος εργαζόμενος στα Χανιά κατέρευσε την ώρα της εργασίας του σε ξενοδοχείο. Συνελήφθη Βρετανός που επιτέθηκε λεκτικά στη σύντροφό του εν μέσω πτήσης προς το Ηράκλειο. Μάχη για τη ζωή της δίνει η 17χρονη πολυτραυματίας που έπεσε μαζί με συνομήλικη φίλη της από ταράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Προληπτικά μέτρα κατά του Χανταϊού λαμβάνουν οι υγειονομικές αρχές στη Γαλλία. Σχεδόν έθριος με αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα είναι σήμερα ο καιρός στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική νοτιοδυτική 4 με 6 μποφόρ ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
3: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
4: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ. Νούμερο 1 στο κλιματισμό.
5: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε, όπως τις θυμάστε.
6: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Creta One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Τι όμορφα ξεκινήσαμε σήμερα, Αντώνη. Εκπληκτική εκτέλεση, επανεκτέλεση ενός παραδοσιακού τραγουδιού από το Δημήτρη Μεσημέρη. Στόπα και στο ξαναλέω, άραγε πόσα πράγματα έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί και εδώ στο στούντιο του Κρέτα One 102,3. Καλημέρα λοιπόν, καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα σε όλες και όλους όσες είστε και όσοι είστε συντονισμένοι στη συχνότητα του Κρέτα One 102,3. Και βεβαίως στην καθιερωμένη πλέον ενημερωτική συντροφιά, στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Γιάννης Ραψομανίκης, στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιλογή ο Αντώνης ο Τσαπίνος, ενώ την εικόνα μας φροντίζει ο Μανώλης, με συγχωρείτε. Καταρχάς Μανώλη, θα σου πάρω λαμπάδα το επόμενο Πάσχα, Θεού θέλοντος. Και επίσης θα έπρεπε να έχετε το ίδιο όνομα για να μην τον μπερδεύουμε. Ο Μανώλης λοιπόν Τσουρουνάκης. Εικόνα, γιατί το Κρέτα One 102,3 είναι το μοναδικό ραδιόφωνο που δίνει στους ακροατές του τη δυνατότητα, πέρα από τον παραδοσιακό τρόπο, πέρα από το ραδιόφωνο, από όπου και αν βρίσκεστε να μας ακούτε, είτε από την εργασία σας, είτε από το σπίτι σας, είτε από το αυτοκίνητό σας βεβαίως, έχετε ταυτόχρονα τη δυνατότητα, μπαίνοντας στο cretaone.gr, να μας παρακολουθείτε ζωντανά, να μας ακούτε ή να μας βλέπετε ζωντανά. Τα έχουμε πει πολλές φορές, τα ξαναλέμε για να τα μάθουμε. Το κόκκινο πλαίσιο για να μας ακούτε και το μπλε πλαίσιο για να μας δείτε ζωντανά. 2810-383-282 είναι το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε και βεβαίως cretaone.gr για μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο και σχόλια μέσα στα social media του σταθμού. Είναι Τετάρτη σήμερα, φίλες και φίλοι, 13 Μαΐου. Είναι 9 λεπτά μόλις πριν από τις 10 το πρωί και θα πάμε μαζί μέχρι και τις 11 σε μια μέρα που έχει πλούσιο ρεπορτάζ και σε πολιτικό και σε αυτοδιοικητικό και βεβαίως και σε εθνικό κοινωνικό, θα έλεγα, επίπεδο. Είναι και μία μέρα που η ΑΔΔ έχει κηρύξει 24-ωρη απεργία και σε αυτό το σημείο θα πάμε κατευθείαν να μιλήσουμε με τον πρόεδρο του νομαρχιακού τμήματος της ΑΔΔ Ηρακλείου, τον κύριο Μακράκη Γιώργο, προκειμένου να μιλήσουμε τόσο για τα ζητήματα της απεργιακής κινητοποίησης. Αν δεν κάνω λάθος, κύριε Μακράκη, βρίσκεστε ήδη στην Πλατεία Ελευθερίας.
1: Ακριβώς, κύριε Ραψομανίκη, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Σας. Όπως είπατε και εσείς, σήμερα υπάρχει πανδημοσπαλλητική απεργιακή κινητοποίηση και συλλαλητήρια σε όλη τη χώρα, σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία η ακρίβεια, το κόστος διαβίωσης, η αναντιστοιχία που υπάρχει με τους μισθούς φτώχειας, καθώς ο μεσορχόμενος το δημόσιο αμείβεται με 800-850 ευρώ, την υποστελέχωση, την απαξίωση και την ιδιωτικοποίηση κρίσιμων νευραλγικών τομών του κοινωνικού κράτους, όλα αυτά τα ζητήματα τα βάζουμε σήμερα στο επίκεντρο της απεργιακής κινητοποίησης.
0: Μάλιστα. Κύριε Μακράκη, έχουμε εικόνα μέχρι στιγμής σε τι ποσοστό απεργούν οι
1: δημόσιοι? Αυτά συνήθως βγαίνουν κατά διάρκεια της μέρας το μεσημέρι, οπότε τώρα δεν μπορώ να σας πω εκτίμηση περίπου της συμμετοχής. Σίγουρα όμως, επειδή βρίσκομαι κάτω και τώρα η συγκέντρωση είναι αυτή τη στιγμή, έρχεται κόσμος, νομίζω θα υπάρχει σημαντική συμμετοχή των συναδέλφων, των εργαζόμενων, γιατί πραγματικά δεν πάει άλλο με αυτή την κατάσταση που υπάρχει, είτε σε ό,τι έχει να κάνει με την επιβίωση του εργαζόμενου, αλλά και σε ό,τι έχει να

0: κάνει με την υποβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών σε κάθε φάσμα της εξυπηρέτησης του πολίτη, είτε σε κρίσιμα κοινωνικά αγαθά όπως είναι η υγεία, που γνωρίζουμε και εδώ στο Ηράκλειο τα προβλήματα που υπάρχουν και την υποστελέχωση στα δημόσια νοσοκομεία, είτε με την παιδεία, με τα εκατοντάδες κενά κατά τη φετινή χρονιά, ήταν η χειρότερη σχολική χρονιά σε επίπεδο στελέχωση την τελευταία 15 ετία, είτε έχει να κάνει με άλλα πεδία εξυπηρέτηση του πολίτη, όπως είναι η τοπική αυτοδιοίκηση, η Δήμη, είτε έχει να κάνει με, με τον ΕΦΚΑ και τις κοινωνικές και κοινωνική ασφάλιση. Όλα αυτά τα ζητήματα λοιπόν, μετά από ένα μεγάλο κύκλο περιοδιών και επισκέψεων της ΑΔΔΗ σε εργασιακούς χώρους και συναντήσεις με πρωτοβάθμια σωματεία και νομαρχιακά τμήματα, αποφασίσαμε να αναδείξουμε όλα αυτά τα ζητήματα και τις διεκδικήσεις που υπάρχουν στο δημόσιο τομέα.
1: Μάλιστα. Κύριε Μακράκη, θέλω να σας ρωτήσω επί τη ευκαιρία, μιας και έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλούμε σήμερα μαζί, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Έχουν ξεκινήσει, αν δεν κάνω λάθος, οι εγγραφές για τα πρωτάκια, όπως συνηθίζουμε να λέμε, για τους μαθητές που θα φοιτήσουν από Σεπτέμβρη στην πρώτη τάξη του Δημοτικού, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Τι δείχνουν μέχρι τώρα, έχουμε εικόνα για τα στοιχεία?
0: Στο νομό Ηρακλείου αποτυπώνεται μία διαφορά 200 εγγραφών λιγότερων στην πρώτη δημοτικού. Σημαίνει δηλαδή ότι κατά πάσα πιθανότητα, γιατί κάποιες υπάρχουν και εκπρόθεσμες αιτήσεις, κάποιοι γονείς που για κάποιο λόγο, για τον οποιοδήποτε λόγο δεν μπόρεσαν είτε από έλλειψη ενημέρωση είτε από άλλο γεγονός να κάνουν την εγγραφή. Σε κάθε περίπτωση, στη χρονική στιγμή που βρισκόμαστε και την ολοκλήρωση των εγγραφών, στις εμπρόθεσμες ημερομηνίες έχουμε 200 πρωτάκια λιγότερα φέτος μόνο στο νομό Ηρακλείου. Αυτή η εικόνα βέβαια τα τελευταία χρόνια, κύριε Ραψουμανίκη, είναι συνηθές, δηλαδή ότι κάθε χρόνο όλο και λιγότερες εγγραφές έχουμε σε συνολικό επίπεδο, είτε στο νομό, είτε στην περιφέρεια Κρήτης, είτε συνολικά στη χώρα, που αυτό δείχνει τη μείωση, τη ραγδαία μείωση του μαθητικού δυναμικού που συνδέεται προφανώς με το δημογραφικό ζήτημα της χώρας.
1: Ακριβώς. Ένα ζήτημα που πραγματικά θα έπρεπε να είναι κυρίαρχο στην πολιτική ατζέντα. Νομίζω ότι είναι το δημογραφικό η μεγαλύτερη βόμβα που ενδεχομένως σταδιακά να σκάσει, κύριε Μακράκη.
0: Εμείς ακριβώς, και εμείς αυτό το βλέπουμε, δηλαδή μια εικόνα της αποτύπωσης και του μεγέθους του δημογραφικού ζητήματος αποτυπώνεται πάρα πολύ έντονα στα δημόσια σχολεία, γιατί ξέρετε ότι είναι υποχρεωτική η εκπαίδευση από την προσχολική πλέον ηλικία, δηλαδή τα παιδιά 4 ετών, τα προνήπια που λέμε, υποχρεωτικά φοιτούν πλέον σε νηπιαγωγείο. Άρα από αυτή την ηλικία και μετά εμείς καταλαβαίνουμε και συμπεραίνουμε ότι υπάρχει κάθε χρόνο αυτή η μείωση που αντανακλά προφανώς το μέγεθος του δημογραφικού ζητήματος. Και εδώ, όπως είπατε και εσείς ορθά, πρέπει να προκύπτουν πολιτικές, αυτό δεν βλέπουμε, ουσιαστικές πολιτικές και ουσιαστικό διάλογο ευρύτερο σε επίπεδο πολιτεία, σε επίπεδο εντός του κοινοβουλίου, πολιτικές οι οποίες θα βοηθήσουν τις νέες γενιές, τους ανθρώπους εκείνους που ξεκινάνε τα πρώτα τους βήματα στον εργασιακό χώρο, να νιώσουν ασφάλεια, να νιώσουν προοπτική, για να μπορούν να ανταπεξέλθουν. Όταν λοιπόν, για να το συνδέσω και με τη σημερινή κινητοποίηση,
1: αυτό ακριβώς λοιπόν, σκέφτηκα και εγώ.
0: Όταν λοιπόν ο σημερινός νεοεισερχόμενος στο δημόσιο τομέα αμείβεται με 800-850 ευρώ, είτε είναι εκπαιδευτικός είτε είναι σε άλλη δημόσια υπηρεσία, και σε κάποιες περιπτώσεις αυτός ο άνθρωπος μπορεί να φύγει μακριά από τον τόπο μόνιμης συμφερόντων.
1: Άρα και ενίκιο.
0: Ακριβώς, και με την ακρίβεια λοιπόν που υπάρχει σε όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας και διαβίωσης, πώς αυτός ο άνθρωπος θα κάνει οικογένεια. Ή, πολύ καλά γνωρίζουμε, γιατί κύριε Ρευσουμάχη, είμαστε κοντά σε κοντινές ηλικίες και έχουμε κοινωνικό κύκλο ανθρώπους μιας γενιάς 30-40, πολύ καλά ξέρουμε ότι και οι άνθρωποι που κάνουν οικογένεια τα κάνουν ένα παιδί και βλέπουν το κόστος της διαβίωσης και δεν μπορούν να τα απεξέλθουν στις καθημερινές ανάγκες, προφανώς δεν μπορούν να προχωρήσουν παρακάτω αν θέλουν και δεύτερο παιδί. Δηλαδή να λέμε και τα πράγματα έτσι όπως αποτυπώνονται στην καθημερινή πραγματικότητα. Δεν γίνεται σήμερα κάποιος να επιβιώσει με αυτούς τους μισθούς και με την ακρίβεια, την παρατεταμένη ακρίβεια που έχει παγιωθεί εδώ και κάποια χρόνια στη χώρα μας και δεν υπάρχει ένα πλαίσιο, ένα προστατευτικό πλαίσιο ενίσχυσης της νέας, των νέων εργαζομένων, της νέας των νέων οικογενειών, προκειμένου να έχουν ελπίδα και προοπτική, προκειμένου να μεγαλώσουν τα παιδιά τους.
1: Ξέρετε, εγώ συνηθίζω σε ιδιωτικές συζητήσεις και σε δημόσιες βεβαίως, όταν συζητάμε για αυτά τα ζητήματα, πραγματικά είναι ήρωες όλοι οι νέοι εργαζόμενοι, όλοι οι νέοι άνθρωποι που μπαίνουν στη διαδικασία να κάνουν ένα ή δύο παιδιά, με βάση δηλαδή τα εισοδήματα των νέων εργαζομένων και την ακρίβεια που μαστίζει αυτή τη στιγμή τη χώρα. Πραγματικά είναι ηρωικό το πώς καταφέρνεις να συντηρήσεις μια οικογένεια με αυτές τις συνθήκες, κύριε Μακράκη.
0: Έτσι όπως το λέτε είναι. Καθημερινά αυτό συζητάμε και αυτό, αν θέλετε, σε αυτό το κύκλο περιοδιών που κάναμε όλο αυτό το διάστημα σε πάρα πολλές γωνιές της χώρας, είναι το πρώτο στο ζήτημα που βάζουν, ότι δεν μπορεί σήμερα μια οικογένεια εργαζομένων μέσω μισθού να επιβιώσει σε αυτές τις συνθήκες. Αν δεν έχεις κάτι επιπλέον, είτε τη βοήθεια, τη στήριξη από την οικογένεια, είτε την στήριξη από, είτε να έχεις κάποιο άλλο αποκούμπι, εν πάση περιπτώσει, οικονομικής δραστηριότητας, δεν μπορείς να επιβιώσεις. Αυτό λοιπόν συνδέονται και σημαίνει κινητοποίηση με τα αιτήματα με το δημογραφικό ζήτημα που θέσατε.
1: Μάλιστα, είναι μια πραγματικότητα. Κύριε Μακράκη, θέλω στα 6-7 λεπτά που μας απομένουν, θέλω να αναφερθούμε λίγο σε ένα ζήτημα που πραγματικά συγκλώνεις χθες και συνεχίζει βεβαίως να συγκλονίζει το Πανελλήνιο, την ελληνική κοινωνία, και αναφέρομαι βεβαίως στην αυτοκτονία ενός 17χρονου παιδιού στην Ηλιούπολη, που πιάστηκε χέρι με χέρι με την συνομήλικη φίλη της και επίδειξαν από την ταράτσα εξαόρροφης πολυκατοικίας. Είναι πάρα πολλά τα ζητήματα, προφανώς δεν συνδέεται μόνο με τις πανελλαδικές εξετάσεις, είναι πολυπαραγοντικό. Μια αυτοκτονία ή μια απόπειρα αυτοκτονίας είναι, στηρίζεται σε πάρα πολλούς παράγοντες και βεβαίως αγγίζει τα όρια της ψυχιατρικής επιστήμης ενδεχομένως. Θα πρέπει να δούμε δηλαδή τα ζητήματα της ψυχικής υγείας ξανά και στα ζητήματα της ψυχικής υγείας των νέων. Ωστόσο, θέλοντας να πιάσουμε λίγο το νήμα της συζήτησης από την αρχή και όχι από το τέλος, που είναι η τριτοβάθμια εκπαίδευση, θέλω να ρωτήσω, κύριε Μακράκη, το σχολείο που ουσιαστικά από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, την οποία υπηρετείτε και εσείς, και την προσχολική βεβαίως αγωγή, έχει ένα βασικό ρόλο να διαπαιδαγωγεί και να διαμορφώνει τους αυριανούς πολίτες. Και εδώ είναι τώρα το ζητούμενο, κατά πόσο το σχολείο υπηρετεί ένα ρόλο να δημιουργεί, θα έλεγα, συνειδητοποιημένους και ευτυχισμένους, επιτρέψτε μου τον όρο, νέους και αυριανούς πολίτες, και όχι μια μηχανή παραγωγής εργαζόμενων για την μετέπειτα ουσιαστικά πορεία του στην αγορά εργασίας.
0: Νομίζω ότι το θέσατε σε σωστή βάση. Αυτό που συνέβη προφανώς στο περιστατικό είναι συγκλονιστικό. Από την άλλη πλευρά, να δούμε ακριβώς τι συμβαίνει στις νέες γενιές, στα παιδιά των 15χρονων, 16χρονων, 17χρονων που μπαίνουν σε μια διαδικασία από πολύ νωρίς, και θα πω και για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, μια διαδικασία άχου στρες για το αν μπορέσουν να ανταποκριθούν σε ένα εξεταστικό σύστημα, σε ένα σύστημα που είναι ο πυρήνας, αν θέλετε, της ηλικιακής εκπαίδευσης στη χώρα μας, προκειμένου να εισαχθεί κάποιος σε μια πανεπιστημιακή σχολή. Δυστυχώς, εδώ η πολιτεία έχει διαμορφώσει και έχει καλλιεργήσει και με τις πολιτικές της μια στρεβλή νοοτροπία για το ρόλο του σχολείου. Όπως σωστά θέσατε, έχουμε ξεφύγει από το σημαντικό νόημα της παιδαγωγικής επιστήμης, δηλαδή στο να διαμορφώνει πολίτες ένα παιδί που φτάνει στην ηλικία των 4 ετών και μπαίνει την πόρτα του νηπιαγωγείου, να μπαίνει χαρούμενο και να φεύγει χαρούμενο, και από μικρή πλέον ηλικία έχει διαμορφωθεί εικόνα ότι το παιδί αυτό σταδιακά θα πρέπει να του παρέχουμε πάρα πολλές πληροφορίες, γνώσεις, γιατί ζούμε στην κοινωνία της άμεσης πληροφόρησης και της μεταλάμπευσης της γνώσης πάρα πολύ γρήγορα. Και από μικρή ηλικία πλέον και οι γονείς νομίζουν ότι αν φορτώσουν το παιδί με πάρα πολλά πράγματα, αυτό θα έχει ανταπόκριση αργότερα στην εξέλιξή του εργασιακά, όπως είπατε και εσείς. Με αποτέλεσμα και σε θεσμικό επίπεδο, η κυβέρνηση να εφαρμόζει ένα εξεταστικό σύστημα πλέον και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Γνωρίζετε ίσως ότι για να, από το δημοτικό για να πάμε στο γυμνάσιο, για να μπουν τα παιδιά στα πρότυπα γυμνάσια, για παράδειγμα, θα πρέπει να δώσουν εξετάσεις.
1: Σωστά.
0: Άρα, εδώ τα τελευταία χρόνια, κύριε Ρωσουμανίκη, έχει γίνει το εξής. Παιδιά 5ης και 6ης δημοτικού κάνουν εντατικά μαθήματα, γιατί αυτό συμβαίνει στην πράξη, εντατικά μαθήματα πέραν του σχολείου, προκειμένου αυτά τα παιδιά να πάνε να δώσουν εξετάσεις. Δηλαδή από πολύ νωρίς μπαίνουν σε μια διαδικασία άγχους, στρες, ανταγωνισμού, επιτυχίας ή αποτυχίας σε κάτι που σε αυτή την ηλικία των 10-11 χρονών νομίζουμε ότι το νόημα του σχολείου είναι τελείως διαφορετικό. Mm-hmm. Είναι να αναπτύξουν δεξιότητες κοινωνικές,
1: ακριβώς,
0: πολιτιστικές, μορφωτικές προφανώς, μόρφωση ολοκληρωμένη, και όχι να μπαίνουν σε μια διαδικασία από τέτοια μικρή ηλικία. Άρα νομίζω ότι οφείλει η πολιτεία λοιπόν, επικαλέστηκα πριν ότι είμαστε ίδια περίπου γενιά, πόσα χρόνια, κύριε Ρωσουμανίκη, έχουμε ακούσει για αλλαγές στο μοντέλο εισαγωγής στις σχολές, στο μοντέλο αλλαγής φιλοσοφίας του εκπαιδευτικού συστήματος, και δυστυχώς μόνο ακούμε, αλλά τίποτα στην πράξη δεν αλλάζει, αλλά παραμένει ο πυρήνας, παραμένει ίδιος. Αλλά και με αφορμή το δυσάρεστο γεγονός, νομίζω ότι πρέπει να γίνει μια ειλικρινή συζήτηση σε επίπεδο και πολιτικής, αλλά και, κύριε Ρωσουμανίκη, το κρίσιμο είναι και σε επίπεδο κοινωνίας, γιατί πριν είπα ότι αυτή η αντίληψη, αυτή η κουλτούρα και η νοοτροπία έχει καλλιεργηθεί χρόνια τώρα σε επίπεδο οικογένειας, σε επίπεδο πολιτών. Επομένως πρέπει να αλλάξει αυτό ριζικά, εκ της βάσης δηλαδή, προκειμένου να υπάρχει μια ευρεία συνένεση μιας αλλαγής κουλτούρας που να θέτει στο επίκεντρο το παιδί, τα μορφωτικά, πολιτιστικά δικαιώματά του, να αναπτύξει τις δεξιότητες, και χρόνο με το χρόνο στην ηλικία υπάρχουν διαδικασίες οι οποίες μπορούν να ενσωματωθούν σε ένα καλύτερο, πιο ποιοτικό εκπαιδευτικό σύστημα, προκειμένου να μην τα παιδιά από μικρή ηλικία νιώθουν το άγχος, νιώθουν την επιτυχία ή την αποτυχία. Αυτό είναι
1: σωστό,
0: το κρίσιμο,
1: σωστό,
0: νομίζω.
1: Και θα πω εδώ ότι είναι προφανές αυτό που λέτε, γι' αυτό επικαλείστε ότι είναι ζήτημα κοινωνικό, άρα σύσσωμη η ελληνική κοινωνία και βεβαίως συντεταγμένα και η πολιτεία, όπως λέμε σε όλα τα ζητήματα, πρέπει να δώσουν λύσεις, αλλάζοντας ένα μοντέλο ουσιαστικά που φαίνεται ότι έχει αποτύχει. Και μιας και το αναφέρατε, κύριε Μακράκη, το πώς η οικογένεια αλλά και το σχολείο μαθαίνει το παιδί ενδεχομένως να διαχειρίζεται την αποτυχία, θα έλεγα, την απόρριψη, γιατί δυστυχώς είναι νομοτελειακό ότι στη ζωή μας περισσότερες θα είναι οι κακές στιγμές, οι αποτυχίες, παρά τις επιτυχίες.
0: Έτσι ακριβώς είναι, και αυτό προσπαθούμε να διαμορφώσουμε τα παιδιά από μικρή ηλικία, ότι σε μια διαδικασία πάντοτε, είτε από ένα παιχνίδι που μπορούμε να παίξουμε, μπορεί κάποιος να κερδίσει, κάποιος να χάσει. Σημασία έχει όμως η προσπάθεια, σημασία έχει το ότι συμμετέχεις μέσα σε αυτό το πλαίσιο, σημασία έχει ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία, από ένα παιχνίδι ή μέσα από το σχολείο, μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία, κάνεις πράγματα, μαθαίνεις πράγματα,

0: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
1: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-2. www.ecopavlamonosis.gr.
2: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
3: Η Κρήτη έχει φωνή και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Αλλάζουμε εντελώς κλίμα στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας και πριν περάσουμε στον επόμενο καλεσμένο μας, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι ουσιαστικά μετά από την ανακοίνωση της υποψηφιότητας του Δημάρχου Ηρακλείου, του κυρίου Αλέξη Καλοκαιρινού, την περασμένη Παρασκευή κατά τον απολογισμό του, ανακοίνωσε ότι θα είναι ξανά υποψήφιος Δήμαρχος Ηρακλείου. Το έκανε στον επίλογο, στο τέλος της διαδικασίας, της απολογιστικής, είπε ότι θα είμαστε ξανά μαζί στην κάλπη. Βέβαια, δεν ξέρω το μαζί ποιους αφορούσε, για να είμαι ειλικρινής, φίλες και φίλοι, καθώς όπως μαθαίνουμε, ουσιαστικά ο λόγος που έσπευσε 2,5 χρόνια πριν από τις αυτοδιοικητικές εκλογές ο νυν δήμαρχος, ο δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, να ανακοινώσει ότι θα είναι εκ νέου υποψήφιος, ήταν για να μπορεί να συμμαζέψει τα ασημάζευτα. Και τι εννοώ? Να μπορεί να κρατήσει συγκροτημένη τη δημοτική του ομάδα και την παράταξή του, καθώς όπως μαθαίνουμε υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα και δυσφορία στο εσωτερικό της παράταξής του. Και μιας και λέω δυσφορία βεβαίως υπάρχει και στους δημότες του Ηρακλείου, καθώς τα τελευταία 2 χρόνια, ουσιαστικά τον τελευταίο 1,5 χρόνο, 6 μήνες μετά από την ανάληψη των καθηκόντων του κυρίου Καλοκαιρινού, άρχισαν τα καταιγιστικά προβλήματα με την καθημερινότητα, που είναι τα κυρίαρχα ζητήματα για τα οποία ψηφίζουν και στηρίζουν δημοτικές αρχές οι δημότες κάθε πόλης, έτσι και της δικής μας. Έχασε λοιπόν τα στοιχήματα, το στοίχημα με την καθημερινότητα, όπως τα ζητήματα της καθαριότητας, τα ζητήματα του οδοστρώματος, τα ζητήματα που αφορούν στο κυκλοφοριακό, στους χώρους στάθμευσης, ζητήματα που έχουμε εκατοντάδες φορές αναδείξει και εδώ μέσα από το Creta One 102,3 και βεβαίως από το CretaOne.gr. Να σας ενημερώσω λοιπόν ότι εμπνεύστηκε η συντακτική ομάδα του CretaOne.gr από την ανακοίνωση αυτή και υπάρχει μια διαδικτυακή ψηφοφορία στο CretaOne.gr, όπου ουσιαστικά ερωτάστε όλοι κατά πόσον είναι πιθανό να ψηφίσετε ξανά για Δήμαρχο Ηρακλείου τον κύριο Αλέξη Καλοκαιρινό. Αναζητήστε λοιπόν τη συγκεκριμένη ψηφοφορία στο CretaOne.gr και ψηφίστε. Πάμε όμως στο πολιτικό σκηνικό πολύ γρήγορα, γιατί η εβδομάδα αυτή που διανύουμε είναι μια εβδομάδα που έχουμε πολιτικές εξελίξεις. Την Παρασκευή ξεκινάει και το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, όπου θα διαρκέσει μέχρι και την Κυριακή, σε ένα περιβάλλον θα έλεγα έντονης πολιτικής ρευστότητας, με τις δημοσκοπήσεις να καταγράφουν μια μικρή φθορά για το κυβερνών κόμμα και κυρίως όμως την κοινωνία να ζητά περισσότερη διαφάνεια και περισσότερη λογοδοσία. Η συζήτηση λοιπόν για τους θεσμούς και την εμπιστοσύνη των πολιτών προς το πολιτικό σύστημα είναι ένα από τα κυρίαρχα ζητήματα και θα προσπαθήσουμε σήμερα να τα βάλουμε όλα αυτά σε μια σειρά με έναν πολύ έμπειρο πολιτικό, ο λόγος για τον πρώην υπουργό και πολιτικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Ανδρέα Λοβέρδο, ο οποίος, όπως με ενημερώνει ο Αντώνης Τσαπίνος, βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλημέρα κύριε Λοβέρδο από την Κρήτη.
1: Καλημέρα στην Κρήτη. Μιλάω ειλικρινά, σας έχω επιθυμήσει. Δεν ξέρω τώρα με την προεκλογική περίοδο, όταν αυτή ξεκινήσει, αν θα μονατεθεί και κάποιο ειδικό καθήκον να κατέβω κάτω. Θα το ήθελα πάρα πολύ να ξαναμιλήσουμε πολιτικά, γιατί διανύουμε τον τρίτο χρόνο αυτής της κυβέρνησης, τον τρίτο χρόνο της θητείας της, μπαίνουμε στον τέταρτο και τελευταίο, όπου μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπως καταλαβαίνουν όλοι οι Έλληνες, όλοι οι Ελληνίδες που παρατηρούν την πολιτική, τα πράγματα θα είναι ανοιχτά, είτε γίνουν είτε δεν γίνουν εκλογές τότε, είτε γίνουν το 27, είτε γίνουν το Μάρτιο του 27 ή τον Απρίλιο. Ο πολιτικός διάλογος θα έχει τα κλασικά χαρακτηριστικά της προεκλογικής περίοδου. Τα ξέρετε αυτά, είστε δημοσιογράφος, δεν σας λέω κάτι καινούριο. Αλλά και από τώρα, εν ώψη αυτής της εξέλιξης διεθνούς εκθέσεως και μετά, εν ώψη αυτής της εκθέσεως, Βλέπετε ότι ο κύριος Τσίπρας είπε το Μάρτιο ήταν νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι αργά. Τώρα. Άρα ιδρύεται αυτό το κόμμα τώρα, η κυρία Καριστιανού το ίδιο έκανε και η ένταση στο χώρο της αντιπολίτευσης μεταξύ, μεταξύ των κομμάτων της, για το οποίο θα έρθει δεύτερος, τρίτος, τέταρτος κτλ. Νομίζω ότι θα χαρακτηρίσει για πρώτη φορά την προεκλογική περίοδο που θα έρθει.
0: Μάλιστα. Ήθελα
1: συνήθως στις εκλογικές περιόδους κοιτάμε ποιος θα βγει πρώτος. Τώρα αυτός είναι δεδομένος και από εκεί και πέρα η μάχη γίνεται για τη δεύτερη θέση. Mm-hmm. Βέβαια για τον πρώτο δεν είναι δεδομένο το ποσοστό.
0: Σωστό.
1: Η Νέα Δημοκρατία γι' αυτό πρέπει να κάνει αγώνα και νομίζω ότι στις τελευταίες παρεμβάσεις του Πρωθυπουργού στα συνέδρια, στα τοπικά συνέδρια και περιφερειακά συνέδρια της Νέας Δημοκρατίας, αυτό λέγεται. Το λέει ο ίδιος δηλαδή.
0: Μάλιστα. Με ξεκινήσατε λίγο ανάποδα, κύριε Λοβέρδο. Ήθελα να ξεκινήσουμε από τα ζητήματα της συνταγματικής αναθεώρησης, ωστόσο μου δώσατε
1: αυτό,
0: δημοσιογραφικά την πάσα.
1: Η συνταγματική αναθεώρηση σταματάει τη συζήτηση περί εκλογών τον Ιούνιο, γιατί πριν από περίπου 20 μέρες αυτές τις ακούγαμε τις συζητήσεις, ότι μπορεί να γίνουν τώρα. Δεν θα γίνουν τώρα, είναι καθαρό, γιατί υπάρχει σε εξέλιξη η διαδικασία αναθεώρησης του συντάγματος την παρούσα προτείνουσα Βουλή.
0: Ακριβώς.
1: Η οποία θέλει κανένα δύο μήνες.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι, η Επιτροπή όταν συγκροτηθεί, που δεν συγκροτήθηκε ακόμη, θα συγκροτηθεί σε σώμα, θα γίνει συζήτηση πριν από αυτό στην Ολομέλεια, θα πούν οι αρχικοί των κομμάτων τις απόψεις των κομμάτων τους και στη συνέχεια, ο κ. Μητσοτάκης το έχει κάνει, ο κ. Ανδρουλάκης το έχει κάνει, στη συνέχεια η Επιτροπή θα καταγράψει τις διατάξεις που προτείνονται να αναθεωρηθούν.
0: Ακριβώς.
1: Θα πάει αυτό στην Ολομέλεια. Και η επόμενη Βουλή είναι η αναθεωρητική. Συνεπώς, για όσους έλεγαν εκλογές τον Ιούνιο θα γίνουν τώρα, νομίζω ότι πέσαν έξω.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Θέλω με αφορμή λοιπόν, κύριε Λοβέρδο, τα ζητήματα αυτά και με δεδομένο ότι τελευταία βλέπουμε και δημοσκοπήσεις όπως την προχθεσινή από την εταιρεία Alco, αλλά και από το Ευρωβαρόμετρο, οφείλω να πω, την τάση που καταγράφεται αυτή τη στιγμή στο πολιτικό σύστημα, όπου πραγματικά οι πολίτες φαίνεται ότι για πρώτη φορά, δεν ξέρω αν κάνω λάθος διορθώστε με, για πρώτη φορά φαίνεται ότι οι ίδιοι απαντούν ότι θα ψηφίσουν με βάση τους θεσμούς και τη διαφάνεια και όχι την οικονομία, η οποία βεβαίως συνεχίζει λόγω της ακρίβειας να αποτελεί το κυρίαρχο ζήτημα για τα ελληνικά νοικοκυριά. Και θέλω με αφορμή λοιπόν αυτή την κρίση, αν μπορούμε να την πούμε κρίση, στους θεσμούς, στο πολιτικό σύστημα, αν ουσιαστικά θα μπορούσε η αναθεώρηση του συντάγματος να αλλάξει κάτι σε αυτό ουσιαστικά και προς ποια κατεύθυνση.
1: Βεβαίως και θα μπορούσε να αλλάξει κάτι. Σε ό,τι αφορά τα υπάρχοντα πραγματικά ζητήματα του κράτους δικαίου.
0: Mm-hmm.
1: Όχι σε ό,τι αφορά τις απόψεις κάποιων κομμάτων για το κράτος δικαίου. Υπάρχουν κόμματα που λένε ότι δεν υπάρχει στην Ελλάδα κράτος δικαίου.
0: Σωστό.
1: Οι οπαδοί τους στις δημοσκοπήσεις θα ψηφίζουν, είναι κάτι τέτοιο προφανώς. Έτσι. Η Ελλάδα όμως έχει προφανώς κράτος δικαίου. Που έχει ατέλειες και προβλήματα. Συμφωνώ. Είμαι ο πρώτος που το λέω. Αλλά όχι ότι δεν υπάρχει κράτος δικαίου. Και νομίζω ότι πολύ κλασική. Άνθρωποι στον χώρο της επιστήμης του δαματικού δικαίου, όπως ο κύριος Αλβιζάτος, τον οποίο σέβομαι και εκτιμώ και αγαπώ,
0: mm-hmm.
1: λένε αυτό το πράγμα. Έχουμε προβλήματα, αλλά όχι ότι δεν έχουμε κράτος δικαίου. Πάμε λοιπόν τώρα στην αναθεώρηση και στα προβλήματα του κράτους δικαίου.
0: Μάλιστα.
1: Φυσικά, πρέπει να δώσει λύσεις. Πρέπει να δώσει λύσεις. Από το Σύνταγμα εξαρτώνται οι λύσεις, όχι. Αλλά εξαρτώνται και από το Σύνταγμα. Π.χ. αυτή, παραδείγματος χάρη, αυτή η δυσπιστία που έχει προκαλέσει.
0: Ναι.
1: Το ζήτημα της ποινικής ευθύνης των υπουργών.
0: Μάλιστα.
1: Και κάνει τον πολίτη να λέει ρε παιδάκι μου δύο μέτρα και δύο σταθμά. Άλλο ένας υπουργός, άλλο εγώ. Πρέπει να το δει η αναθεώρηση του συντάγματος αυτό. Θα το δει και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία το λένε αυτό. Και το άρθρο 86 θα αλλάξει. Τι θα αλλάξει, θα εξαφανιστεί επιτέλους αυτή η προανακριτική επιτροπή της Βουλής που απεδείχθη ότι μόνο κομματική δουλειά μπορεί να κάνει και καμία προανάκριση δεν μπορεί να κάνει. Είναι ένα πολύ πολύ πολύ βασικό θέμα το οποίο δημιουργεί προβλήματα και τριβές. Λένε για την μέθοδο ανάδειξης των ηγετών της δικαιοσύνης. Και αυτό θα αλλάξει. Η διαδικασία θα περιοριστεί πια στην Βουλή των Ελλήνων και σε ειδική επιτροπή. Και άλλα και άλλα και άλλα. Και πέρα από αυτά που έχουν να κάνουν με το κράτος δικαίου, η αναθεώρηση αφορά και την κοινωνία. Αφορά και άλλα θέματα. Τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια.
0: Σωστά.
1: Έτσι. Ναι, αφορά τη στάση και τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης και των δύστροπων δημοσίων υπαλλήλων που χατακόμουν τον κόσμο. Λοιπόν, αυτό είναι το πιο δύσκολο θέμα.
0: Αυτό θα έχει μεγάλες κοινωνικές αντιδράσεις, αντιλαμβάνω.
1: Δεν ξέρω τι αντιδράσεις θα έχει. Mm-hmm. Αυτό είναι το πιο δύσκολο θεσμικό θέμα. Mm-hmm. Σας λέω, είμαι έμπειρος πια στον τομέα που υπηρετώ τόσα χρόνια, αλλά τον υπηρετώ και ως δικηγόρος, καθημερινός δικηγόρος της πράξης δηλαδή, όχι της θεωρίας, mm-hmm. ούτε των τηλεοράσεων. Έτσι, σας λέω ότι αυτό είναι το πιο δύσκολο θέμα που η Νέα Δημοκρατία το ανοίγει. Εδώ χρειάζεται να βάλουν όλοι οι βουλευτές, οι καταρτισμένοι ως προς τα θέματα, το μυαλό τους, να βρεθεί κατάλληλη λύση. Γιατί και σήμερα δεν υπάρχει 100% μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων, μπορεί κάποιος να απολυθεί. Mm-hmm. Αλλά δεν απολύεται σχεδόν ποτέ, απολύεται πάρα πολύ δύσκολα, απολύεται μόνο όταν είναι παραβάτης του ποινικού νόμου. Λοιπόν, εδώ αυτό το ακαθόδες θέμα πρέπει η αναθεώρηση να το δει προσεκτικά. Πιστεύω, σας το ξαναλέω, yeah. και θέλω να ξανασυναντηθούμε σε αυτόν τον διάλογο σε λίγο καιρό, όταν θα αντιμετωπίσει η προτείνουσα Βουλή τα προβλήματα της διατύπωσης mm-hmm. μιας τέτοιας σχετικής διάταξης, αν και η προτείνουσα δίνει κατεύθυνση, δεν διατυπώνει διατάξεις. Εν πάση περιπτώσει θα δείτε ότι αυτό είναι ένα θέμα που θα δυσκολέψει πάρα πολύ, όχι μόνο πολιτικά,
0: ναι.
1: γιατί τα πολιτικά είναι εύκολα. Ναι, λέει ο ένας, όχι λέει ο άλλος. Όσο επί του συγκεκριμένου.
0: Του περιεχομένου.
1: Πώς θα το πεις, ακριβώς, πώς θα το πεις και τι θεσμικούς μηχανισμούς θα εισαγάγεις, ώστε αφενός μεν να μην υπάρχει ο χαδερφισμός του δημοσίου υπαλλήλου, ναι. αλλά απ' την άλλη να μην διώκεται και για πολιτικούς λόγους.
0: Ακριβώς, έτσι. Σωστό.
1: Προς Θεού.
0: Σωστό.
1: Προς Θεού.
0: Και να είναι κοινωνικά δίκαιο, κύριε Λόγκο.
1: Επίσης ένα άλλο θέμα που αφορά την κοινωνία, γιατί αφορά τα κόμματά της, είναι η αλλαγή του τρόπου ίδρυσης των κομμάτων με την εισαγωγή συνταγματικών προϋποθέσεων. Θα γίνει νόμος. Μέχρι τώρα γίνεται ό,τι θέλεις. Έχετε ακουστά για ένα κόμμα που μάζεψε υπογραφές και ιδρύθηκε από τον τηλεφωνικό κατάλογο?
0: Αλήθεια, από τον τηλεφωνικό κατάλογο?
1: Βεβαίως, ναι, ναι, δηλαδή τυχαίες υπογραφές.
0: Μάλιστα. Προφανώς
1: δηλαδή, είναι ζητήματα που... Ο άνθρωπος δεν μπορεί να ελέγξει τις 200 υπογραφές αν είναι ακριβής.
0: Μάλιστα.
1: Βλέπει 200 υπογραφές. Και βγαίνουν άνθρωποι και λένε δεν υπογράψαμε ποτέ.
0: Άρα μιλάμε για αυστηροποίηση ουσιαστικά του...
1: Για συγκεκριμενοποίηση. Τώρα κάνεις ό,τι θέλεις.
0: Πείτε μας ένα παράδειγμα. Τι θα μπορούσε να συγκεκριμενοποιηθεί?
1: Εγώ, κοιτάξτε,
0: ναι.
1: ίδρυσα ακόμα.
0: Ναι.
1: Τις 200 υπογραφές και παραπάνω, μαζί, δεν θυμάμαι πόσες ακριβώς, τις είδα μία-μία. Μην τυχόν και έχουμε παρατράγουδα. Όταν επίσης είχα βάλει υποψηφιότητα για πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, mm-hmm. τις 5.000 υπογραφές τις μάζεψα. Τις μάζεψα μία-μία και παιδευόμουνα. Λοιπόν, υπήρχαν συνάδελφοι που τους πηγαίνανε σοριδών από το πουθενά mm-hmm. και τώρα πολιτικό κόμμα που ιδρύθηκε,
0: ναι.
1: ιδρύθηκε χωρίς νόμιμες υπογραφές. Και έχει βγάλει και βουλευτή. Λοιπόν, αυτό πρέπει να αλλάξει. Και θα αλλάξει με την αλλαγή του άρθρου 29 και η Νέα Δημοκρατία κάνει συγκεκριμένη πρόταση. Ελπίζω τα υπόλοιπα κόμματα να το δουν θετικά και κάτι τέτοιο καλό να γίνει.
0: Μάλιστα. Επειδή...
1: Αλλά ναι, επιτρέψτε ναι, μου ναι. να σας πω, επειδή είμαι πολιτικός πολλά χρόνια, εγώ από την εκλογική περιφέρεια στην οποία ο Πρωθυπουργός μου ζήτησε να είμαι και θα είμαι, mm-hmm. από τον νότιο τομέα της Αθήνας, συμπέσαμε εδώ με τον Πρωθυπουργό και εγώ αυτό θα ήθελα. Αλλά και από τη γενικότερη εμπειρία μου, κάθε μέρα είμαι στα δικαστήρια, έτσι. Το βασικό πρόβλημα των Ελλήνων και των Ελλήνων, όπως εγώ το εισπράττω,
0: ναι.
1: δεν είναι το θεσμικό. Επιτρέψτε μου να σας πω.
0: Την ακρίβεια.
1: Είναι η ακρίβεια.
0: Ναι. Αποτυπώνεται.
1: Και τώρα, με συγχωρείτε, η Ερστάτ μας έδειξε λόγω του πολέμου πληθωρισμό 5%. Mm-hmm. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Λοιπόν, όποιος καταλαβαίνει την πολιτική και δεν παίζει με την πολιτική, γιατί και εγώ στα χρόνια της απειρίας ενδεχομένως να έλεγα και καμιά κουβέντα παραπάνω. Τώρα με την καταιγίδα των μνημονίων που πέρασε μέσα στο σώμα μου, το έζησα όσο κανένας άλλος. Μετά από αυτή την τραγική εμπειρία και την ανάγκη που είχαμε πολλά κόμματα να συμπέσουμε για να σωθεί η πατρίδα μας, mm-hmm. και το κάναμε, με αίμα, αλλά το κάναμε, δεν μπορείς να μην βλέπεις τις πηγές των κινδύνων. Αυτό που το οποίο θα πρέπει η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει και ήδη έχει πάρει μέτρα, και όλοι δεν περιμένουν τα μέτρα της Θεσσαλονίκης.
0: Βέβαια,
1: τα εννοείται. Γιατί έχει τη δυνατότητα να τα δώσει η κυβέρνηση. Γι' αυτό τα περιμένουν. Και γιατί ο κύριος Σπυρακάκης εδώ και καιρό, εγώ τον παρακολουθώ, τα υπενήσεται. Λοιπόν, τώρα θα έρθει η ώρα σε 2 μήνες να τα έχουμε μπροστά μας. Ναι, αλλά τα έχουμε τα χρήματα. Δεν θα τα βουτήξουμε τα χρήματα δεξιά και αριστερά και κάποια στιγμή θα σπάσουμε τα μούτρα μας στον τοίχο. Λοιπόν, τα έχουμε τα χρήματα. Η χώρα τα έχει τα χρήματα. Λοιπόν, θα τα δώσει.
0: Προφανώς δεν θα μπούμε ξανά σε δημοσιονομικό κίνδυνο. Θα είναι μέτρα
1: βεβαίως,
0: που θα... ακριβώς.
1: Βεβαίως δεν θα μπούμε σε δημοσιονομικό κίνδυνο.
0: Μάλιστα.
1: Άρα το γεγονός, ας πούμε, του πληθωρισμού, ακόμα και για εκείνον τον οποίο λόγω κομματικών παροπίδων σου λέει «Α, λοιπά, υποκλοπές και τα λοιπά». Είμαι και εγώ θύμα των υποκλοπών, όπως ίσως ξέρετε.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Δεν το έχω κάνει θέμα της ζωής μου.
0: Και μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, δηλώσατε ότι δεν θα κινηθείτε νομικά για το θέμα.
1: Δεν θα κινηθώ νομικά, βέβαια, γιατί εγώ κινήθηκα με την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων τότε. Εμένα με παρακολουθούσαν πριν από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει σηκώσει ψηλά τον αμάνι και έλεγε ότι η Νέα Δημοκρατία τον παρακολουθούσε για να βγω εγώ.
0: Θεωρείτε ότι είναι λάθος λοιπόν από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.
1: Τώρα δεν το λέει πια. Ναι. Όταν είδε ότι και εμένα με παρακολουθούσαν και πριν από αυτόν. Δεν το λέει πια. Ότι αυτά γινόντουσαν για να ευνοηθώ εγώ. Δεν θα δεν ντρέπεται. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει αυτά τελειώσανε. Εγώ δεν έχω σκοπό να γίνω κάποιος με αυτό. Δηλαδή πήγα στην ΑΔΕ, έκανα το αίτημά μου, έγινε συνεδρίαση, πήγα στη συνεδρίαση, με κάλεσε το διοικητικό στη Συμβούλη ο κύριος Ραμ, έκανα ό,τι κάνει ένας σοβαρός άνθρωπος. Δεν το σήκωσα παντιέρα ρόσα, έτσι, παντιέρα νέρα. Για τη συγκεκριμένη περίπτωση, έκανα αυτό που χρειάζεται να κάνω, που απαιτείται να κάνω θεσμικά. Δεν επεδίωξα να υπάρξω πολιτικά
0: μέσα από τις υποκλοπές. Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν.
0: Είναι ξεκάθαρο το μήνυμα προς τον κύριο Ανδρουλάκη, βεβαίως.
1: Ότι η ακρίβεια, ναι, αυτή που έχει και παράγοντες εξωγενείς, θα πρέπει να μας αντιμετωπίσει. Την αντιμετωπίζουμε με τα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση φορολογικά και ενισχυτικά των εισοδημάτων. Θα τα αντιμετωπίσει και με πιο συγκεκριμένο και ευρύτερο τρόπο τον Σεπτέμβριο. Δεν ξέρω αν θα γίνει και κάτι μέχρι τότε, δεν έχω εικόνα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, για να γυρίσω στο πρώτο σας ερώτημα, η Νέα Δημοκρατία, πρώτο, η Νέα Δημοκρατία έχει συνέδριο την Παρασκευή, Παρασκευή Σάββατο Κυριακή, και εν ώψη αυτού του συνεδρίου υπάρχει και κοινοβουλευτικός διάλογος, υπάρχει διάλογος περιφερειακός, τοπικός, γιατί έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα αυτά τα 7 χρόνια, αλλά ξέρετε, στην πολιτική υπάρχει ψήφος προσδοκίας. Δεν υπάρχει ψήφος ευγνωμοσύνης. Ναι, δεν υπάρχει. Δυστυχώς ή ευτυχώς, ο κόσμος δεν κοιτάει αυτό που του κάνεις, κοιτάει αυτό που περιμένει να του κάνεις. Το συνέδριο θα δώσει το γενικό περίγραμμα.
0: Μάλιστα.
1: Και οι συγκεκριμένες πολιτικές το Σεπτέμβριο θα δώσουν τα συγκεκριμένα μέτρα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό έχω στο μυαλό μου τουλάχιστον εγώ.
0: Βεβαίως. Κύριε Λοβέρδο, θέλω να σας ρωτήσω, γιατί είστε ένας πολύ έμπειρος πολιτικός με μια πολύ μακρά θητειακή, κοινοβουλευτική και υπουργική. Θέλω να ρωτήσω ουσιαστικά, επειδή το αναφέρατε νωρίτερα, ότι η Νέα Δημοκρατία δεν φαίνεται προς το παρόν τουλάχιστον, βεβαίως δεν αμφισβητείται η πρωτοκαθεδρία, δεν αμφισβητείται η πρώτη θέση, τουλάχιστον όπως αποτυπώνεται σήμερα δημοσκοπικά, ωστόσο δεν διαφαίνεται όμως και η αυτοδυναμία. Και θέλω να ρωτήσω ξεκάθαρα, σε περίπτωση μια αυτοδυναμία η χώρα θα οδηγηθεί σε αλλεπάλληλες εκλογικές διαδικασίες ή θα συνεργαστεί με κάποιο από τα πολιτικά κόμματα τα οποία θα εισέλθουν στην Βουλή? Και ποιο μπορεί να είναι αυτό, κύριε Λοβέρδο?
1: Κοιτάξτε, οι συσχετισμοί θα φανούν όταν ο αφέτης με το πιστολάκι του κάνει μπαμ και ξεκινήσουμε
0: τον αγώνα, την κούρσα.
1: Τον προεκλογικό αγώνα. Δηλαδή, όταν τηρηθούν οι συνταγματικές διαδικασίες και εκκινήσει η προεκλογική περίοδος με την διάλυση της παρούσας Βουλής. Αυτό τότε θα καταγραφεί που με ρωτάτε. Δηλαδή αυτοδυναμία, μία αυτοδυναμία.
0: Ναι,
1: τότε όμως θα μπουν και τα διλήμματα στον ψηφοφόρο.
0: Άρα θεωρείτε ότι θα συσπηρωθεί ουσιαστικά.
1: Τότε θα μπουν τα διλήμματα. Ναι. Θα σκεφτεί ο ψηφοφόρος, ωραία, δεν θα έχω το Μητσοτάκη, ποιον θα έχω. Θα του πούνε οι άλλοι, θα σου πούμε μετά τις εκλογές. Ωραία, γιατί δεν το λέτε από τώρα να τον ξέρουμε, να τον κρίνει ο εκλογέας. Ο Μητσοτάκης ή ο θα δούμε. Θα έχουμε πολιτική αναμπομπούλας. Ο Μητσοτάκης ή ο θα δούμε. Όχι, κύριε, να τον πεις από τώρα. Αυτός ήταν και ο λόγος της πρώτης μεγάλης μου σύγκρουσης εσωκομματικά.
0: Το θυμόμαστε.
1: Το 2023.
0: Βέβαια.
1: Τι είπα να πει, δεν σου λέω ποιος ήταν ο πρωθυπουργός. Θα είσαι εσύ. Πες ότι θα είμαι εγώ. Τι είπα να πει, δεν λέω. Θα σας το πω μετά. Αυτό είναι μη δημοκρατικό. Αντιδημοκρατικό.
0: Ναι. Τώρα βέβαια έχουμε ένα άλλο δεδομένο.
1: Ο ένας θα κρίνεται και ο άλλος θα κρύβεται. Όχι, αδερφέ, θα μου πεις ποιος θα είναι. Ο Τσίπρας θα είναι. Ο Ανδρουλάκης θα είναι, η συμφωνία τους για τον Χ, τον Ψ, την Ωμέγα. Ποιος θα είναι. Θα περιμένω και θα γίνω εγώ πρωθυπουργός που είναι ορισμένοι πονηροί που περιμένουν ότι μετά τις εκλογές θα γίνει η πολιτική αναπομπούλα και θα υπάρξει μια κυβέρνηση που θα τους βγάλει πρωθυπουργούς. Όχι παιδάκια, δεν γίνεται έτσι η πολιτική. Η πολιτική γίνεται προ των εκλογών για να ξέρει ο πολίτης. Αυτό είναι δημοκρατία. Άρα τότε θα τεθούν τα διλήμματα, τότε θα τεθούν τα διλήμματα και τότε ο εκλογέας θα δούμε πώς θα αποφασίσει και τότε θα δούμε αν υπάρχει ή δεν υπάρχει αυτοδυναμία.
0: Κατανοώ.
1: Εγώ πιστεύω θα υπάρξει.
0: Μάλιστα.
1: Κάποια στιγμή θα υπάρξει.
0: Κάποια στιγμή, άρα πάμε σε, ενδεχομένως σε
1: δεν
0: δεύτερες.
1: Δεν ξέρω αυτά. Εγώ ναι, ξέρω ναι, ότι τα διλήμματα θα τεθούν τότε.
0: Ναι.
1: Και θα τεθούν με τον έντονο τρόπο που αρμόζει στην αλήθεια της προεκλογικής περίοδου.
0: Μάλιστα.
1: Όχι στα θα, στην αλήθεια της προεκλογικής περίοδου. Και ο πολίτης θα κρίνει. Και εκεί θα δημοσκοπηθεί και εκεί θα δούμε.
0: Σωστό, κατανοητό. Ωστόσο, ο λόγος που σας ρώτησα, κύριε Λοβέρδο,
1: είναι,
0: δεν υπάρχει, δεν φαίνεται στο πολιτικό σύστημα και στα κόμματα της αντιπολίτευσης και με δεδομένο ότι το Πασόκ πήρε και μία απόφαση στο τελευταίο συνέδριό του ότι δεν θα συγκυβερνήσει με την Νέα Δημοκρατία. Επομένως, δεν φαίνεται ποιο κόμμα θα μπορεί να λειτουργήσει συνεπικουρικά σε περίπτωση που δεν θα έχει την αυτοδυναμία. Μιλάμε υποθετικά, υπόθεση εργασίας πάντα. Που δεν θα έχει αυτοδυναμία.
1: Στην αριστερά και στην κεντροαριστερά κοιτάει ο ένας τον άλλον και λένε πρέπει να γίνει κάτι και τα λοιπά, απευθύνονται σε αυτό το χώρο, κεντροαριστερά-αριστερά, και ο ένας θέλει τον άλλο ως βοηθό εκπληρώσεως.
0: Mm-hmm.
1: Δεν τον θέλει ως σύμμαχο. Τον θέλει ως βοηθό εκπληρώσεως. Έλα εσύ μαζί μου να βγω εγώ. Έτσι δεν θα τα βρούνε. Εδώ δεν λένε καλημέρα οι μισοί από τους μεταξύ τους.
0: Ναι, είναι,
1: και θα
0: δείτε
1: ότι η μάχη για τη δεύτερη θέση δεν τους φέρει σε σύγκρουση τον επόμενο καιρό. Λοιπόν, αυτό το χάος της αντιπολίτευσης ο πολίτης δεν θα το προτιμήσει. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Εγώ πάντως το εγκατέλειψα.
0: Μάλιστα, ξεκάθαρα.
1: Και θα γίνω κήρυκας προεκλογικά αυτού του λόγου. Αφήστε το χάος. Αφήστε το θα δούμε. Στο συγκεκριμένο. Αυτό που μετριέται. Αυτό που ξέρεις. Αυτό που μπορεί να εγκρίνεις ή να χτυπήσεις. Όχι αυτό που δεν ξέρεις και θα σου προκύψει ως Φάντης Μπαστούνη μετά τις εκλογές.
0: Μάλιστα. Μια τελευταία ερώτηση, αν μου επιτρέπετε, κύριε Λοβέρδο, γιατί πέρασε πάρα πολύ γρήγορα η ώρα, οφείλω να πω.
1: Μα μιλάμε, αφού μιλάμε.
0: Είναι προφανές. Η περίπτωση, το ενδεχόμενο να ιδρύσει νέο πολιτικό φορέα ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς, θεωρείτε ότι μπορεί να στοιχήσει εκλογικά στη Νέα Δημοκρατία ή όχι?
1: Είμαι ένας άνθρωπος που αγαπά τον Αντώνη Σαμαρά. Mm-hmm. Υπήρξε υπουργός του.
0: Το γνωρίζουμε, βεβαίως.
1: Είμαι φίλος του. Διατηρώ την αγάπη που έχω για αυτό να μην ότι δεν θέλω κανένα σχόλιο να κάνω.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Επιτρέψτε μου το αυτό.
0: Κατανοητό.
1: Υπάρχουν και συναισθηματικοί λόγοι.
0: Και ανθρώπινα σε καταστάσεις.
1: Είμαστε και άνθρωποι, έχουμε περάσει με τον Σαμαρά την ιστορία της Νοβάρτης μαζί.
0: Mm-hmm.
1: Τα κάνω τώρα, κάνω εγώ κριτική στον κύριο Σαμαρά. Δεν γίνονται αυτά.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Κύριε Λοβέρδο, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την επικοινωνία που είχαμε.
1: Εγώ, να είστε καλά.
0: Και βεβαίως μόλις έρθετε στην Κρήτη, σας απευθύνω από τώρα δημόσια πρόσκληση.
1: Α, θα το χαρώ
0: να τα
1: πολύ.
0: Πούμε εδώ
1: σας
0: στο στούντιο του Κρέτα One.
1: Είχα έρθει πέρσι στη γιορτή του κυρίου Κουρτάκη στα Χανιά. Από τότε έχω να έρθει και να έρθω και θα το ήθελα πάρα πολύ.
0: Σας περιμένουμε λοιπόν.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Φίλες και φίλοι, τελειώσαμε και για σήμερα. Αυτό ήταν. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Ραψομανίκης, στον ήχο και στη μουσική επιλογή ο Αντώνης ο Τσαπίνος και βεβαίως την εικόνα μας φρόντισε ο Μάνος Τσουρουνάκης. Εσείς μένετε βεβαίως συντονισμένοι στο Κρέτα One στους 102,3. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων με την Ελένη Μακράκη και αμέσως μετά η Μαρία Ορφανάκη και ο Μάνος Σουριάς. Από όλους εμάς ευχές για μια πολύ όμορφη μέρα.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 11.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Στο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου για να απολογηθεί βρίσκεται αυτή την ώρα ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της 28χρονης συζύγου του, η οποία εντοπίστηκε αιμόφυρτη στην άκρη του δρόμου στην περιοχή της Παντάνασσας. Με καταθέσεις μαρτύρων συνεχίζεται σήμερα στα δικαστήρια Ηρακλείου η δίκη για τον θάνατο του μικρού Άγγελου που είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Ανίποτη θλίψη στην Κρήτη, βρέφος 7 μηνών έχασε τη ζωή του από λίμωξη του αναπνευστικού. 34χρονος εργαζόμενος στα Χανιά κατέρευσε εν ώρα εργασίας και έχασε τη ζωή του. Η Κρήτη μπορεί να γίνει το next big thing της Ελλάδας για την επόμενη δεκαετία, δήλωσε στο Creta One 102,3 ο διευθυντής του Ελεύθερου Τύπου Γιάννης Τσαπρούνης, περιγράφοντας το νέο αναπτυξιακό momentum στο οποίο εισέρχεται το νησί. Μάχη για τη ζωή της δίνει η 17χρονη πολυτραυματίας που έπεσε μαζί με συνομήλικη φίλη της από ταράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Προληπτικά μέτρα κατά του Χανταϊού λαμβάνουν οι υγειονομικές αρχές στη Γαλλία. Σχεδόν έθριος με αραιές νεφώσεις, κατά τόπους πιο πυκνές στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα είναι σήμερα ο καιρός στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-νοτιοδυτική 4 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3. Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
2: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
3: Γκρεμίζεις, ανακαινίζεις, έχεις μπάζα, μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά. Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα στα μέσα της εβδομάδας, Τετάρτη λοιπόν, 13 του Μάη, 7 λεπτά μετά τις 11. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς σας βρίσκουμε, ελπίζω να είσαστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς που είστε στο δρόμο, να είστε προσεκτικοί. Σε εσάς που είστε στη δουλειά, στο γραφείο, στο σπίτι. Θα πω και στο σχολείο, γιατί θέλω να ξέρετε ότι πολλοί μας ακούν και από το σχολείο. Έχω εγώ τις πηγές μου. Μαρία Ορφανάκη λοιπόν στο μικρόφωνο μέχρι και τις 12. Μαζί θα είμαστε για άλλη μια μέρα εδώ. Θα ξεφυλίσουμε, θα σχολιάσουμε την πολιτική επικαιρότητα, την τοπική επικαιρότητα. Πολλά έχουμε και σήμερα να πούμε. Και μαζί μου είναι ο Αντώνης Τσαπίνος στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή των τραγουδιών. Και ο Μάνος Τσουρουνάκης επιμελείται και σήμερα την εικόνα μας. Creta1.gr, εκεί μας βλέπετε ζωντανά, αλλά και μας ακούτε. Λοιπόν, έγινε και αυτό στο τρίτο λύκειο Ηρακλείου. Ο διευθυντής λέει κάλεσε την αστυνομία στο σχολείο όταν μαθητές της τρίτης λυκείου που γιόρταζαν το τέλος των μαθημάτων με νερά και μπουγέλο, ξέρετε αυτό το παραδοσιακό, και εμείς το κάναμε. Τι κρατάει αυτή η παράδοση. Έπαιξαν μπουγέλο τα παιδιά, δεν άρεσαν στο διευθυντή, δεν ξέρω τι να σας πω, και κάλεσε την αστυνομία. Ναι, αυτό που ακούσατε. Αρνήθηκαν να αποχωρήσουν οι μαθητές από το χώρο του σχολείου. Είπαν: εμείς θα μείνουμε εδώ γιατί θέλουμε να παίξουμε μπουγέλο. Έτσι θέλουμε να θυμόμαστε το τέλος της χρονιάς και ουσιαστικά το τέλος της σχολικής τους δραστηριότητας. Δεν το δέχτηκε αυτό ο διευθυντής και δημιουργήθηκε εκεί μία αναστάτωση. Με συγχωρείτε, χρειάστηκε η παρέμβαση της αστυνομίας. Έφτασαν οι δυνάμεις στο σημείο, απομάκρυναν τους μαθητές από το χώρο και βέβαια αυτό προκάλεσε αντιδράσεις στους απόφοιτους, στους μαθητές και σε κάποιους γονείς. Τώρα, εγώ δεν ξέρω τι να σχολιάσω. Δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε εκεί στο σχολείο, πόσο έτσι ήταν η στάση των παιδιών προκλητική, αλλά είναι ένα έθιμο θα το πω εγώ, και μια παράδοση που καλό είναι να μην σπάει και να μην φτάνουμε σε αυτές τις ακρότητες. Σχολιάζω χωρίς να έχω ακούσει την άλλη πλευρά. Κατά τα άλλα, να πούμε ότι συνεχίζεται σήμερα η δίκη για τον τρίχρονο Άγγελο. Δύσκολη χθεσινή ημέρα, πρώτη μέρα της εκδίκασης της υπόθεσης αυτής που μας είχε συγκλονίσει. Στο φως ήρθαν έτσι καταθέσεις χθεσινές που μας σοκάρουν, από τους γιατρούς που παρέλαβαν τον τρίχρονο Άγγελο στο νοσοκομείο. Είπαν ότι ήταν αποκαρδιωτική η εικόνα του μικρού, πολυτραυματίας, σοβαρές κακώσεις, σοβαρά τραύματα στο κεφάλι. Ακόμα λέει και είπε ένας γιατρός ότι το ένα τραύμα λέει ενδέχεται να είχε προκληθεί και μέρες πριν από το χτύπημα που οδήγησε το μικρό Άγγελο σε κομματώδη κατάσταση. Αναφέρθηκε ο γιατρός σε τραύματα στην πλάτη που παρέπεμπα σε χτυπήματα από ζώνη ή βέργα και άλλες τέτοιες λεπτομέρειες που εγώ δεν αντέχω ούτε να τις διαβάζω ούτε να τις λέω. Να σας πω ότι χθες στα δικαστήρια στην διάρκεια της ακροματικής διαδικασίας κατέθεσαν επίσης και η μητέρα και η αδερφή της 27χρονης κατηγορούμενης, της μητέρας δηλαδή του μικρού Άγγελου, και η αδερφή της, οι οποίες υποστήριξαν πως η ίδια δεν χτυπούσε το παιδί, απέδωσαν ευθύνες στον τότε σύντροφό της και μάλιστα είπαν ότι δεν ήταν σε θέση, λέει, η μητέρα του παιδιού να προβεί σε αυτές τις ενέργειες, καθώς είχε προβλήματα διάφορα μαθησιακά, διάσπασης και ούτω καθεξής από μικρή ηλικία. Υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας η εκδίκαση της υπόθεσης συνεχίζεται σήμερα με καταθέσεις μαρτύρων και αναμένεται από λεπτό σε λεπτό να περάσει, αν δεν έχει γίνει ήδη, την πόρτα του δικαστικού μεγάρου και ο 30χρονος. Αναφέρομαι σε μια άλλη υπόθεση που μας συγκλώνησε την περασμένη Κυριακή. Εκεί, ο 30χρονος που φέρεται ότι κακοποίησε, χτύπησε, παράτησε τη σύζυγό του στην περιοχή της Παντάνασσας, ζήτησε χθες προθεσμία για να απολογηθεί και μάλλον από ό,τι φαίνεται σήμερα θα γίνει η εκδίκαση της, θα απολογηθεί ο 30χρονος, με συγχωρείτε. Νέα στοιχεία φαίνεται ότι έχουν πάει στα χέρια της ανακρίτριας και περιμένουμε να δούμε τι εξέλιξη θα έχουμε και με αυτή την υπόθεση. Χθες σας υπενθυμίζω ότι μίλησε εδώ στο Κρατάουάν 102,3 και στην Αντιγόνη Ανδράκη ο κύριος Τιακάκης, συνήγορος υπεράσπισης της 28χρονης, είπε ότι θα είναι πολύ σημαντική η απολογία, η μαρτυρία της ίδιας όταν θα είναι σε θέση να μιλήσει και επίσης είπε ότι δεν ισχύει, επειδή το αυτοκίνητο το εξέτασαν άνθρωποι του ΚΤΕΟ, ο ισχυρισμός του 30χρονου ότι υπήρχε βλάβη στην πόρτα και ότι άνοιξε και βγήκε έξω, τέλος πάντων τάχτηκε η 28χρονη, αυτός ο ισχυρισμός έχει απορριφθεί από τους ειδικούς και από τις αρχές.

0: Αυτά όσον αφορά το δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου. Δυστυχώς είχαμε και πολύ θλιβερές ειδήσεις. Είχαμε το θάνατο ενός βρέφου σε 7 μηνών. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων με βροχίτιδα. Ωστόσο το περιστατικό του ήταν, το ιατρικό του ιστορικό ήταν επιβαρημένο. Παρόλο που ήρθε στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, δεν κατάφερε να επιζήσει και άφησε την τελευταία του πνοή, ένα αγγελούδι 7 μηνών. Τώρα, κατά τα άλλα, να σας πάω στην υπόθεση που μιλάμε όλοι για αυτήν από χθες, την υπόθεση που μας έχει συγκλονίσει και που έχει πολλήπλευρες διαστάσεις. Αναφέρομαι στις 2 17χρονες στην Ηλιούπολη που πιάστηκαν χέρι-χέρι από την ταράτσα της πολυκατοικίας, φορώντας ακουστικά, ακούγοντας ένα τραγούδι, πήδηξαν στο κενό. Η μία κοπέλα δυστυχώς έχασε τη ζωή της, η άλλη είναι σε πολύ δύσκολη και κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου. Ένα σημείωμα που άφησε η 17χρονη, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Είχαμε και την έκκληση από το χαμόγελο του παιδιού, τα είπε και ο κ. Γιαννόπουλος, ο πρόεδρος εδώ νωρίτερα στην Αντιγόνη Ανδρεάκη. Αυτό που με λυπεί είναι γιατί 17χρονα παιδιά δεν βρίσκουν νόημα να συνεχίσουν τη ζωή τους, γιατί δημιουργούν οι γονείς, η κοινωνία, το σχολείο τόσο στρες όσον αφορά τις πανελλαδικές εξετάσεις και γιατί κανείς, μα κανείς δεν είχε καταλάβει την ψυχολογική αυτή άσχημη κατάσταση στην οποία είχαν επέλθει τα δύο κορίτσια, πού ήταν το σχολείο, πού ήταν εκπαιδευτική, πού είναι η κοινωνία, πού είναι η πολιτεία, πού είναι οι γονείς. Νομίζω ότι αποτύχαμε, αυτό θα πω. Ως άνθρωποι, ως γονείς, ως κοινωνία. Όταν δεν μπορούν δύο νέα παιδιά να ατενίσουν το μέλλον με χαρά και με αισιοδοξία, όταν δεν βρίσκουν νόημα σε αυτή τη ζωή για να ζήσουν, λυπάμαι πολύ που θα το πω, αλλά έχουμε αποτύχει. Μία υπόθεση που πρέπει οι αρμόδιοι και οι ειδικοί να, με αφορμή αυτή την υπόθεση, να στρέψουν το βλέμμα και να δούμε τι κάνουμε λάθος. Φταίνε τα κινητά, φταίνε τα social, φταίνε οι απαιτήσεις που μπορεί να έχουμε σε εισαγωγικά οι γονείς, φταίει ο βομβαρδισμός των δραστηριοτήτων, το να είσαι καλός μαθητής, το ότι από μικρά τα τρέχουμε δεξιά και αριστερά. Δεν ξέρω τι φταίει. Πάντως είναι μία υπόθεση που εμένα προσωπικά με έχει συγκλονίσει και νομίζω όχι εμένα και που πρέπει να την ψάξουμε λίγο περισσότερο. Αλλάζω κλίμα, αλλάζω ύφος. Πάμε να δούμε τι γίνεται στην πολιτική επικαιρότητα. Πάμε να μιλήσουμε με την κυρία Μαρία Καρακλού, με πολιτική αναλύτρια. Μαρία, καλή σου μέρα, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, εγώ ευχαριστώ. Αλλά το θέμα στο οποίο αναφερόσασταν, επειδή άκουσα πολύ λίγο, φαντάζομαι για την
0: 17χρονες.
1: Για τις 17χρονες. Όχι, είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το συζητήσουμε, γιατί είναι βαθιά πολιτικό. Είναι ποια κοινωνία προετοιμάζουμε και ποια κοινωνία έρχεται. Γιατί τα παιδιά αυτά, ξέρετε, επειδή τα τελευταία χρόνια έχουμε ασχοληθεί πάρα πολύ με το πόσο νιάξιμο έχουν οι γονείς για τα παιδιά τους κτλ. Και βλέπουμε ότι τελικά τα παιδιά μεγαλώνουν στον αυτόματο πιλότο, ο οποίος τις πιο πολλές φορές είναι συνώνυμος με ένα τάμπλετ ή με ένα κινητό. Mm. Άρα λοιπόν το μήνυμα ποιο πρέπει να είναι στην κοινωνία? Όσοι έχετε παιδιά, εγκύψτε στα παιδιά σας. Εγκύπτω σημαίνει σκύβω από πάνω. Σκύψτε πάνω από τα παιδιά σας και να είστε εκεί παρόντες και κεριά αναμένα. Διότι το να ασκείτε απλά πίεση που την ασκεί και η κοινωνία δεν ωφελεί. Ο γονιός πρέπει να είναι γονιός.
0: Δεν υπάρχει, θα πω εγώ ως μητέρα και ως γονέας μάνιο, αλλά δεν έχουμε οδηγίες χρήσης. Θα το
1: μάνιο
0: πω και αυτό.
1: Δεν υπάρχει, αλλά υπάρχει καλή πρόθεση και θέληση, όπου βρίσκομαι πάνω από το παιδί μου και δεν κάνω ένα παιδί απλώς γιατί πρέπει να κάνω και για να ικανοποιήσω μια ενδεχόμενη ανασφάλεια ή να ανταποκριθώ στην κοινωνική πίεση. Κάτι το οποίο θα σας έλεγα ότι στην Κρήτη ιδιαιτέρως είναι πολύ περισσότερο. Δηλαδή το να είσαι άτεκνος σε άλλο σημείο της Ελλάδας δεν είναι τόσο δύσκολο όταν είσαι στην Κρήτη, για παράδειγμα.
0: Έχεις δίκιο, Μαρία, γιατί πολλές φορές ακούμε εδώ εν έτη 2026, περνάμε τα 30, ξέρω εγώ τυχαία θα πω, περνάμε τα 35, μα πότε θα κάνεις ένα παιδί, μα πότε θα παντρευτείς. Μεγάλη κουβέντα ανοίγουμε τώρα.
1: Ξέρετε, αλλά παιδιά να κάνουν όσοι μπορούν και όσοι έχουν όρεξη.
0: Συμφωνώ.
1: Να ασχοληθούν και
0: απλά μου κάνει τρομερή εντύπωση στο προηγούμενο θέμα, πάω πέρα από τον ρόλο των γονέων. Σκέφτομαι ποιος ήταν ο ρόλος του σχολείου, ποιοι ήταν οι εκπαιδευτικοί. Δηλαδή,
1: ο ρόλος του σχολείου και των εκπαιδευτικών δεν υπάρχει, διότι να σας πω, πέρα από λίγες εξαιρέσεις, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί, γιατί είναι και το πλαίσιο του δικαιωματισμού, είναι και η κοινωνία κτλ. Και σου λέει γιατί ανακατεύεσαι. Μα γιατί, γιατί ανακατεύομαι? Ένα παιδί κοινωνικοποιείται μέσα από την οικογένεια και το σχολείο. Και το σχολείο πρέπει να είναι πλάι στα παιδιά. Και όταν διαπιστώσει κάτι, να προσπαθήσει είτε να δώσει μια λύση, είτε να προσπαθήσει να καταλάβει ποιος είναι και ο κόσμος των παιδιών. Γιατί ξέρετε, το να μου λέει ένας καθηγητής, εγώ μπήκα στην τάξη και έκανα το μάθημά μου και σου μάθα το τριώνυμο, δεν σημαίνει κάτι αν δεν μπορείς δια του παραδείγματος να μου μάθεις μεν και το τριώνυμο, γιατί αυτή είναι μεταξύ άλλων αρμοδιότητά σου, αλλά να μου μάθεις και έναν τρόπο σκέψης και να φέρεστε και να μου δείξεις ότι νοιάζεσαι για το αν εγώ μαθαίνω ή όχι. Και όχι μπαίνω, κάνω 45 λεπτά μάθημα και φεύγω. Εδώ τις περισσότερες φορές βλέπετε ότι πάμε στα σχολεία και βλέπετε τα παιδιά μας στα διαλύματα, ιδιαίτερα στις μικρότερες τάξεις που είναι τα πιτσιρίκια πιο μικρά και ο ένας χτυπάει τον άλλον κτλ. Και πολλές φορές οι δάσκαλοι κάθονται και απλά κοιτάνε, απλοί παρατηρητές. Mm-hmm. Αυτή όμως είναι η κοινωνία γενικά. Η κοινωνία της μειωμένης ευθύνης, η κοινωνία της ανευθυνότητας που σου λέει εμένα δεν με νοιάζει, μόνο κοιτώ τον εαυτό μου, και γι' αυτό υπάρχει όλη αυτή η κατάσταση, η οποία εκφράζεται βέβαια και εκλογικά και πολιτικά.
0: Πάμε σε αυτά. Πάμε στα εκλογικά και στα πολιτικά. Έρχονται στο φως της δημοσιότητας όλο ένα και περισσότερες δημοσκοπήσεις που δείχνουν ότι προηγείται το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω όμως ότι μικραίνει η ψαλίδα σε σχέση με το δεύτερο κόμμα. Εδώ τώρα έχω πολλά να ρωτήσω. Σε άλλες δημοσκοπήσεις είναι το ΠΑΣΟΚ, σε άλλες δημοσκοπήσεις ακούγεται πάρα πολύ το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Δεν θέλω τώρα να μπω έτσι να δούμε αναλυτικά τη δημοσκόπηση της interview, δεν ξέρω τι. Θέλω να μου δώσεις εσύ έτσι ένα σχόλιο. Θέλω γενικά πώς αποτυπώνεται, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τις τελευταίες μέρες, τι εικόνα έχουμε δημοσκοπικά.
1: Καταρχάς να πούμε ότι έχουμε μια εικόνα μεγάλης πολιτικής ρευστότητας, κάτω το οποίο δεν το λένε μόνο δημοσκοπήσεις, καταγράφηκε και στις προηγούμενες ευρωεκλογές, που είναι η τελευταία εθνική κάλπη που έχουμε στη διάθεσή μας και που έχουμε πραγματικά εκλογικά αποτελέσματα και όχι δημοσκόπηση. Σε αυτή λοιπόν την μεγάλη ρευστότητα υπάρχει και άλλο ένα στοιχείο, το οποίο την εντείνει τη ρευστότητα. Το γεγονός ότι όλο και περισσότεροι πολίτες αποφασίζουν να μην πάνε στην κάλπη, αποφασίζουν να ιδιωτεύσουν και σου λέει εμένα οι εκλογές δεν με αφορούν. Mm. Οι εκλογές πρέπει να μας αφορούν, γιατί είναι η μοναδική ευκαιρία που μας δίνεται να πούμε την άποψή μας και είτε να συμφωνήσουμε είτε να διαφωνήσουμε με τα όσα συμβαίνουν. Αυτή λοιπόν η ρευστότητα είναι που θα καθορίσει και τις ζωές μας, γιατί μπορεί μεν η Νέα Δημοκρατία να είναι η πρώτη, με σημαντική διαφορά από το δεύτερο κόμμα που συνήθως καταγράφεται, το ΠΑΣΟΚ. Αλλά και η Νέα Δημοκρατία είναι εγκλωβισμένη από τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων. Και τι εννοώ? Όταν είσαι πρώτος με ένα ποσοστό 22 με 25%, αυτό δεν σου δείχνει, δεν σου δίνει κυριαρχία, το ότι είσαι double score που λέμε και στα αθλητικά από το δεύτερο. Ναι, σημαίνει ότι έχεις απήχηση και στην κοινωνία, γιατί μπορεί ο ένας στους 5 ακόμα και στο 25%. Σημαίνει ότι ο ένας στους 4 προκρίνει τις πολιτικές σου. Υπάρχουν όμως οι άλλοι 3 που θα ψηφίσουν κάτι άλλο. Mm. Άρα λοιπόν εδώ είναι και θα έλεγα και η στιγμή ευθύνης του πολιτικού συστήματος. Πόσο οι άνθρωποι μπορούν να συνεννοηθούν και να βάλουν ένα πλάνο για τη χώρα. Γιατί ξέρετε, η απόλυτη αλήθεια δεν υπάρχει. Υπάρχουν όμως οι καλές προθέσεις και υπάρχουν και αυτοί που θα προσπαθήσουν προς αυτό. Τώρα, στην μία πλευρά της ιδεολογικής κλίμακας, δηλαδή από το κέντρο και προς τα δεξιά, τα πράγματα είναι πιο ξεκάθαρα, γιατί εκεί έχει περιοχή η Νέα Δημοκρατία, υπάρχουν κόμματα όπως είναι για παράδειγμα η Ελληνική Λύση, αλλά δυνητικά αυτά τα κόμματα θα μπορούσαν να στερέψουν εκλογικά αν η Νέα Δημοκρατία είχε μία άλλη πολιτική προσέγγιση και μιλάει για τον τρόπο με τον οποίο θα προσεγγίσει τα κοινά της από, ας πούμε, τη Λάρισα και πάνω, και ιδιαίτερος δε στη Μακεδονία που έχει μεγάλες απώλειες. Αλλά η νταμπακέρα, θα έλεγα, είναι στην κεντροαριστερά, γιατί εκεί υπάρχει μεγάλη ρευστότητα και ακόμα δεν ξέρουμε ποιος τελικά είναι ο φυσικός ηγέτης της αριστεράς. Είναι ο κύριος της κεντροαριστεράς και της αριστεράς, είναι ο κύριος Ανδρουλάκης, ή θα εμφανιστεί ο κύριος Τσίπρας, που εντάξει λέει και αυτός ότι θα κάνει κόμμα, αλλά ακόμα δεν έχουμε δει ούτε ποιο θα είναι το κόμμα, ούτε την ιδρυτική διακήρυξη. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι είναι ο κύριος Τσίπρας. Δεν ξέρουμε ούτε ποιοι θα τον πλαισιώσουν.
0: Είδαμε ένα δημοσίευμα που έφερε στο φως της δημοσιότητας 25 πρόσωπα, κλειδιά, έτσι το ονόμαζε το δημοσίευμα. Στο πλευρό του Αλέξη.
1: Καλά τα πρόσωπα κλειδιά, αλλά εγώ θα ήθελα να δω και το ψηφοδέλτιο. Διότι αν για παράδειγμα εγώ σας πω ότι είναι αυτά τα 25 πρόσωπα κλειδιά και δεν σας πω ποιος δεν είναι υποψήφιος στο Ηράκλειο για να τον σταυρώσετε και να σας εκπροσωπήσει. Okay, είναι ένα κάπως θεωρητικό τα πρόσωπα κλειδιά. Εσείς όταν θα πάτε στην κάλπη θέλετε να δείτε το ψηφοδέλτιο και να πείτε ότι η χή αξίζει την ψήφο μου και να τον στείλω στο κοινοβούλιο να με εκπροσωπήσει.
0: Ναι. Όσον αφορά, γυρνάω λίγο πίσω, τις κάλπες και τις επόμενες εκλογές, πιστεύεις ότι όποιος δώσει κίνητρο στον κόσμο να πάει στην κάλπη, αν δοθούν κίνητρα στον κόσμο να πάνε στην κάλπη, θα δούμε διαφορετικά εκλογικά αποτελέσματα? Δηλαδή θα δούμε εκεί διαφορά?
1: Κίνητρο στην κάλπη δεν μπορεί να δοθεί. Δηλαδή τι είναι το κίνητρο? Οι παροχές που κάνουν οι κυβερνήσεις συνήθως είναι αντικίνητρο. Πάνε κάποιοι στην κάλπη, αλλά δεν δίνουν την ψήφο. Θυμίζω τη ρήξη του Νίκου Χριστοδουλάκη που ήταν Υπουργός Οικονομικών το 2003, όταν μετά τη ΔΕΘ του 3, γιατί οι εκλογές γίνανε αρχές του 4, δόθηκε ένα μεγάλο πακέτο στους πολίτες που είχε πει και ο Νίκος Χριστοδουλάκης, δώσαμε ένα τόσο μεγάλο πακέτο και τελικά δεν το εισπράξαμε στην κάλπη. Mm-hmm. Κίνητρο για την κάλπη δεν υπάρχει, η κάλπη είναι καθήκον. Το κίνητρο είναι να είσαι ένας πολίτης ο οποίος ενδιαφέρεται για τα κοινά και να μην ιδιωτεύεις. Οι αρχαίοι Έλληνες τον ιδιώτη, το να σε πούν ιδιώτη στην αρχαία Ελλάδα ήταν και βλασφημία, ήταν βρισιά. Σήμερα το να ιδιωτεύεις και να κοιτάς την πάρτη σου θεωρείται και τεράστιο προσόν. Κίνητρο για την κάλπη δεν υπάρχει, υπάρχει όμως ο πολίτης που μπορεί να σηκωθεί από τον καναπέ. Υπάρχει ένα ενδεχόμενο, κόμματα όπως εκείνο της κυρίας Καριστιανού, το οποίο είναι ένα κόμμα που απευθύνεται στους απανταχούντες αρεστημένους και είναι ένα κόμμα το οποίο θα ενδέχεται να σηκώσει κάποιους ανθρώπους από τον καναπέ ή από την ξαπλώστρα. Σε αυτή την περίπτωση, αν έρθει μια μεγάλη μερίδα πολιτών τύπου 150-200.000 άνθρωποι που μπορεί να έρθουν και να ψηφίσουν που δεν είχαν ψηφίσει σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, τότε ναι, θα μπορούσε δυνητικά να αλλάξει τα εκλογικά αποτελέσματα. Mm.
0: Τώρα, όσον αφορά το κόμμα Τσίπρα, όταν αυτό ανακοινωθεί, ξέρουμε ότι θα ανακοινωθεί, ξέρουμε ότι θα είναι στις επόμενες εκλογές υποψήφιος ο κ. Αλέξης Τσίπρας με το νέο πολιτικό φορέα. Δεν ξέρω πώς το βλέπεις εσύ. Δεν μπορεί, να θεωρώ εγώ, να κερδίσει πίσω όλους τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ. Ο πρώην πρωθυπουργός τότε ήταν επικεφαλής. Σε ποιους απευθύνεται, ποιοι είναι αυτοί που μπορούν να πούν ναι, εγώ θα εμπιστευτώ ξανά τον Αλέξη Τσίπρα?
1: Καταρχάς, ο κύριος Τσίπρας έχει σαφές ιδεολογικό στίγμα. Δεν είναι όπως είναι, για παράδειγμα, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού που απευθύνεται σε όλη την ιδεολογική κλίμακα και τους mm-hmm. αριστερά, τους δυσαριστημένους. Απευθύνεται στους ανθρώπους που προσδιορίζονται στην αριστερά και στην κεντροαριστερά ιδεολογικά. Άρα, λοιπόν, η βασική μαγιά ψηφοφόρων θα προέλθει από εκεί. Από τον πάλι ποτέ ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, με δεδομένο ότι ο κύριος Τσίπρας είναι ανοιχτός σε συνεργασίες, το απόδειξε και όταν ήταν πρωθυπουργός που είχε συνεργαστεί με τον Πάνο Καμένο που mm-hmm. ιδεολογικά δεν ήταν κοντά του, θα μπορούσε να έλξει και ψηφοφόρους οι οποίοι ιδεολογικά κινούνται περίπου σε αυτό το χώρο και που θέλουν να ψηφίζουν ένα κόμμα που θα είναι κοντά στη διακυβέρνηση ακόμα και με συνεργασίες. Και αυτό νομίζω είναι και ένα σφάλμα που έκανε το Πασόκ με την απόφαση που έδωσε στο συνέδριό του που ήταν ακυρωτική των ενδεχόμενων συνεργασιών. Θα μπορούσε mm-hmm. να κάποιοι ψηφοφόροι να πούνε ότι εγώ δεν θέλω να ψηφίσω ένα κόμμα με ρητορική κουκουέ που λέει εγώ δεν συνεργάζομαι με κανέναν, αλλά θέλω να ψηφίσω κάποιον ο οποίος θα μπορούσε να συνεργαστεί. Αυτό μένει να το δούμε, γιατί σας λέω, η κουβέντα που κάνουμε είναι αρκετά θεωρητική, γιατί δεν ξέρουμε ακόμα ούτε το όνομα του κόμματος, ούτε να δούμε και την ιδιωτική διακήρυξη τι μπορεί να λέει του κυρίου Τσίπρα, και βέβαια να δούμε και τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν αυτό το κόμμα, αν θα μπορούσαν να κινητοποιήσουν ανθρώπους να πάνε να ψηφίσουν.
0: Ναι. Νομίζω ότι, δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου, έχουμε μπει σε μια άτυπη προεκλογική περίοδο. Ακούγονται και διάφορα σενάρια. Όχι, θα πάμε σε εκλογές το
1: Σεπτέμβριο. Όχι σε άτυπη, είμαστε επίσημα σε προεκλογική περίοδο. Σας πληροφορώ, γιατί ενδείχεται να μην συμβαίνει και στην Κρήτη. Τουλάχιστον στην Αττική, που είναι μεγάλες οι εκλογικές περιφέρειες και είναι μεγάλος ο πολιτικός ανταγωνισμός, ήδη οι βουλευτές mm-hmm. και της Νέας Δημοκρατίας και των άλλων κομμάτων κάθε βράδυ βρίσκονται σε προεκλογικές εκδηλώσεις. Βλέπουν κόσμο, πάνε σε κύκλους συζητήσεων, συναντούν κόσμο, προσπαθούν να προσεγγίσουν, γυρνάνε, πάνε σε λαϊκές. Δηλαδή είναι σαν να είμαστε στην τελευταία πράξη, στην τελευταία εκλογική πράξη, μέχρι να μαζέψουμε το σταυρό. Δηλαδή μπορεί, ακόμα και αν γίνουν στο τέλος της τετραετίας, μένει λιγότερο από ένας χρόνος για να γίνουν εκλογές. Mm. Μένει σχεδόν ένας χρόνος, και θυμίζω ότι και η παρούσα ΔΕΘ που θα γίνει το Σεπτέμβρη είναι η τελευταία διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης πριν από τις εκλογές, ακόμα και αν οι εκλογές γίνουν στην ώρα τους. Mm.
0: Γιατί εκεί ξεακούγονται σενάρια, δεν ξέρω πώς το βλέπεις εσύ, για εκλογές το Σεπτέμβρη, για εκλογές τον Οκτώβρη, αν δεν γίνουν το Μάρτιο βέβαια. Δεν ξέρω κατά πόσο έτσι μπορεί να ξέρει κανείς τι σκέφτεται ο Πρωθυπουργός. Δεν ξέρω τι είναι αυτό που συμφέρει σε εισαγωγικά τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Όλα εξαρτούνται από τη συγκυρία. Γιατί το καλοκαίρι συνήθως, ο Σεπτέμβρης είναι ένας καλός μήνας για εκλογές, γιατί έχει προηγηθεί το Θέρος που είναι μια ωραία περίοδος. Κάποιοι έχουν πάει και διακοπές. Συνήθως έχει αιμοδοτηθεί η ελληνική οικονομία και από τα εισοδήματα από τον τουρισμό, θεωρητικά είναι μια καλή περίοδος. Αλλά τώρα σας θυμίζω ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο ρευστότητας. Δεν ξέρουμε αν ο Ντόναλντ Τραμπ, ας πούμε, ξυπνήσει το 15 Αύγουστο και αποφασίσει να καταλάβει και το Παγκράτη που λέμε χαριτολογώντας εδώ και στην Αθήνα. Τι να σας πω. Είναι τόσο ρευστά τα πράγματα που μπορεί να είναι μια καλή συγκυρία ο Σεπτέμβρης, αλλά μπορεί να είναι και μια πολύ κακή, γιατί μπορεί να έχει προκύψει άλλη μια διεθνής αναταραχή και να έχουμε άλλο ένα παράγοντα αστάθεια.
0: Mm-hmm. Πολύ έτσι που έχουμε ανοίξει συζητήσεις εδώ και στο ραδιόφωνο, στο κράτο 102,3, αλλά και σε ιδιωτικές συζητήσεις, λένε ότι το σενάριο της αυτοδυναμίας έχει τελείως απομακρυνθεί και βλέπουμε πάρα πολλά κόμματα, θεωρητικά, έτσι, ό,τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, λέμε, να μπαίνουν στη Βουλή.
1: Ακούστε, βρίσκουμε εξακομματική μέχρι εννιακομματική βουλή. Όλα έχουν να κάνουν με τη συγκυρία, δηλαδή το 3% θα μπορούσε να είναι 150.000 ψηφοφόροι αν πάνε 5 εκατομμύρια να ψηφίσουν, θα μπορούσε να είναι 180.000 ψηφοφόροι αν πάνε παραπάνω να ψηφίσουν, θα μπορούσε να είναι και 300.000 ψηφοφόροι αν πάνε πάρα πολύ να ψηφίσουν. Έχει να κάνει λοιπόν και με αυτό. Επίσης, το πόσα κόμματα θα πάρουν το 3%, πάλι έχει να κάνει και με τη συγκυρία, δηλαδή θα υπάρχουν μικρά κόμματα διαμαρτυρίας που θα συγκινήσουν τις τελευταίες μέρες. Θυμίζω ότι η Νίκη, για παράδειγμα, που είναι ένα κόμμα το οποίο εμφανίστηκε στις προηγούμενες εκλογές, ήταν κάτω από το ραντάρ και μεγάλωσε κυρίως την τελευταία εβδομάδα, γιατί είχε εφεδρίες κοινωνικές. Αυτό μένει να το δούμε. Πάντως, όσο περισσότερα κόμματα μπουν στη Βουλή, τόσο ανεβαίνει ο πύχης της αυτοδυναμίας.
0: Ναι. Το ακούω, το καταλαβαίνω αυτό που λέω. Ρωτάει εδώ μια ακροάτρια, θα ρωτήσω Μαρία, έτσι όπως μου το λέει, να στείλω και την καλημέρα μου. Θεωρείτε, είχε έρθει λίγο νωρίτερη η ερώτηση, τώρα την είδα, θεωρείτε ότι η συμμετοχή στην κάλπη θα κρίνει αν θα αλλάξουμε πολιτικό σκηνικό στη χώρα
1: ναι,
0: ή όχι?
1: Ναι, ναι, θα το κρίνει πλήρως η συμμετοχή στην κάλπη.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί έχουμε χάσει από το 2009 2.800.000 ψηφοφόρους. Και δεν τους χάσαμε γιατί αποδήμησαν ή γιατί μετανάστευσαν. Σας λέω ότι είναι πάνω από 2 εκατομμύρια ψηφοφόροι που έχουν φύγει από την κάλπη γιατί δεν βλέπουν τον εαυτό τους μέρος του κάδρου της δημοκρατίας. Αν πολλοί εξ αυτών αποφασίσουν να ξαναπάρουν την όδο προς την κάλπη, τότε τα πράγματα θα αλλάξουν πραγματικά.
0: Στοιχεία για τους νέους έχουμε, Μαρία? Δηλαδή οι νέοι
1: για που τους νέους όχι, δεν έχουμε πολλά. Είναι η γενιά Z, η οποία ξέρουμε ότι την ενδιαφέρει συμπερίληψη, την ενδιαφέρει το περιβάλλον, είναι βαθιά πολιτική γενιά, γιατί μπορεί να τους κατηγορούμε. Δεν είναι κομματική γενιά. Δεν είναι μια γενιά που θα πάει να ενταχθεί στα κόμματα, αλλά είναι μια γενιά που την ενδιαφέρει το μέλλον της. Την ενδιαφέρει, για παράδειγμα, τι συμβαίνει με το περιβάλλον, την ενδιαφέρει τι κόσμο θα παραλάβει, την ενδιαφέρει η δικαιοσύνη, την ενδιαφέρει το να υπάρχει ισονομία και ισοπολιτεία, γιατί δεν θέλει να δικείται επειδή είναι και νεαροί άνθρωποι με όνειρα. Παράλληλα όμως είναι και άνθρωποι που έχουν μεγαλώσει σε ένα ακυρωμένο περιβάλλον. Με ποια έννοια εννοώ ακυρωμένο? Σε ένα περιβάλλον ακυρωμένων προσδοκιών, γιατί είναι τα παιδιά τα οποία μεγάλωσαν είτε στην ελληνική κρίση, την οικονομική κρίση εννοώ, η οποία συνοδεύτηκε μετά, συμπληρώθηκε και από τον κορονοϊό. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι είναι παιδιά που έχουν μεγαλώσει σε ένα πολύ δύσκολο και τοξικό περιβάλλον πολλές φορές. Αυτά τα παιδιά λοιπόν δεν ξέρω αν θα έρθουν να ψηφίσουν, όπως και να έχει, πάντως άποψη έχουν και καλό θα ήταν να βρούμε έναν τρόπο να τους κινητοποιήσουμε να συμμετάσχουν.
0: Θα πω κάτι έτσι που και κλείνω με αυτό που βλέπω στο δικό μου σπίτι. Συνήθως δεν μοιράζω έτσι, δεν μοιράζομαι τις προσωπικές στιγμές, αλλά θα το πω. Έχω 2 κόρες στην εφηβεία. Μου κάνει τρομερή εντύπωση πόσο πολύ μέσω του TikTok κυρίως έτσι και των social media ενημερώνονται και πόσο αυτά τα παιδιά μικρότερης ηλικίας τώρα δεν είναι ψηφοφόροι. Μιλάμε ότι είναι στην ηλικία των 14-13.
1: Σε 2 θα είναι ψηφοφόροι, σε 2.
0: Ναι, σε 2,5 θα είναι. Μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση έτσι και θέλω να το πω πώς βλέπουν, ενημερώνονται μέσα από τα social και συμμετέχουν και πόσο κοντά είναι σε πολιτικούς αρχηγούς ή πολιτικά πρόσωπα που διαχειρίζονται πάρα πολύ τα social media. Τυχαία θα πω, γιατί μου το έδειξε η κόρη μου χθες, Ζωή Κωνσταντοπούλου.
1: Η γενιά Z ενημερώνεται κατά βάση ηλεκτρονικά, ενημερώνεται κυρίως από τα social media και μάλιστα το 1/3 των ανθρώπων που είναι μέχρι 24 χρόνων ενημερώνονται από το TikTok. Πράγμα που σημαίνει ότι είναι σαν να λέμε ενημέρωση σε τίτλους και όχι σε βάθος.
0: Ναι.
1: Η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι γεγονός ότι έχει μεγαλύτερη απήχηση από άλλους ηγέτες στη νέα γενιά, ακριβώς γιατί είναι κάτι το οποίο το έχει δουλέψει και δεν το έχει δουλέψει μόνο μέσω των social media, το έχει δουλέψει και με τη φυσική της παρουσία σε χώρους και σε εκδηλώσεις που αφορούν στους νέους. Όπως και να έχει, η κυρία Κωνσταντοπούλου ήρθε για να μείνει. Θυμίζω ότι στις προηγούμενες εκλογές τα ποσοστά που πήρε ήταν στο 3,2%. Σήμερα η καταγραφή της είναι υπερδιπλάσια στις δημοσκοπήσεις. Ακόμα και αν πάρει 6,5% που λέει ο λόγος στην κάλπη, έχει διπλασιάσει τα ποσοστά της. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλο κόμμα που έχει 100% αύξηση των ψηφοφόρων του από την προηγούμενη τετραετία.
0: Μάλιστα. Μαρία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Δικιά μου χαρά να μιλάμε.
0: Νομίζω ότι έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και άλλες φορές, γιατί είπαμε τώρα.
1: Πάντως, εγώ θα επαναλάβω, όπως κάνουν και οι γέροι άνθρωποι που λένε συνέχεια τα ίδια πράγματα, ότι δεν υπάρχει σωστή και λάθος ψήφος. Υπάρχει ψήφος που πέφτει στην κάλπη και η ανύπαρκτη ψήφος όταν καθόμαστε στο σπίτι μας. Να πάμε στις κάλπες να ψηφίσουμε όταν μας καλέσουν.
0: Και με αυτό θα κλείσουμε. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα. Γεια.

0: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
1: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Είστε έτοιμοι? Ξεκινάμε. Είμαι ο Μάνος Σουριάς και κάθε μέρα 1 με 2 το μεσημέρι θα παρακολουθούμε και θα σχολιάζουμε στο Creta One 102,3 όλη την αθλητική επικαιρότητα από το Ηράκλειο, την Κρήτη, την Ελλάδα αλλά και ολόκληρο τον κόσμο. Καθημερινά 1 με 2 στο Creta One 102,3.
2: Η Κρήτη έχει φωνή και εσύ το ραδιόφωνο σου. Creta One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 41 λεπτά μετά τις 11. Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Μαρία Ορφανάκη στο μικρόφωνο του Κράτα ΟΑΝ 102,3. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 12. Και πριν πάμε στο καλεσμένο, να σας πω ότι στο krataon.gr μπορείτε να δείτε σε ζωντανή σύνδεση την παρουσίαση του κυβερνητικού σχεδιασμού για την Κρήτη που προχωρεί και αναλύει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης, στο πλαίσιο του 3ου ET Forum του Ελεύθερου Τύπου στο Ηράκλειο. Εκείνος ο συνάδελφος Μπάμπης Σαββίδης και ο κύριος Άκης Αποστολογιωργάκης. Να σας πω έτσι γρήγορα ότι αναφέρθηκε ο κύριος Χατζηδάκης στο πλάνο για το αεροδρόμιο Νίκος Κατζαντζάκης και ποιες είναι οι διαφορές με το ελληνικό. Κάθε ακίνητο, είπε, έχει τα δικά του χαρακτηριστικά. Δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί και στην οπλοκατοχή. Δεν έχουμε αυταπάτες, χρειάζεται συστράτευση και στο πρωτογενή τομέα, krataon.gr, εκεί δείτε το ρεπορτάζ και σε live σύνδεση για όσα λέει ο Κωστής Χατζηδάκης αυτή την ώρα. Πάμε να αλλάξουμε θέμα, πάμε να δούμε τι γίνεται στον τομέα τον κατασκευαστικό. Έχουμε αυξήσεις των υλικών της οικοδομής, αυτό δείχνουν τα στοιχεία της Ελστάτ. Φαίνεται ότι η κρίση στην Μέση Ανατολή έχει επηρεάσει και αυτό τον κλάδο. Περισσότερα για το θέμα θα πούμε με τον κύριο Δημήτρη Καψιμάλη, ο οποίος είναι πρόεδρος της Ένωσης Κατασκευαστών Κτηρίων Ελλάδος. Κύριε Καψιμάλη, καλή σας ημέρα, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Έχουμε αυξήσεις τιμών σε προϊόντα που αποτελούν τον κορμό της οικοδομής, κύριε Καψιμάλη, και γιατί αυξήσεις μιλάμε και πόσο καιρό έχουμε δει και έχετε δει τις αυξήσεις αυτές?
1: Οι αυξήσεις δυστυχώς γίνονται επί σειρά ετών και φυσικά με τον πόλεμο πλέον, ας πούμε, Ορμούς, τα πράγματα έχουν γίνει απροσδιόριστα πλέον. Mm-hmm. Και δυστυχώς αυτά τα στοιχεία που βγάζει η Ελστάτ είναι μικρότερα από τις πραγματικές αυξήσεις.
0: Λέτε,
1: και
0: δηλαδή,
1: πέραν των αυξήσεων έχουμε τεράστιο πρόβλημα πλέον εργατοτεχνητών.
0: Δεν υπάρχουν εργατικά χέρια.
1: Ακριβώς. Και εκεί υπάρχει μεγάλη αύξηση πλέον και οι απαιτήσεις των υπαρχών των εργατοτεχνητών και τα πράγματα γίνονται όλο και πιο δύσκολα, διότι ανεβαίνει το κόστος κατασκευής και γίνεται πλέον δύσκολη και η απόκτηση ακινήτου από τον Έλληνα.
0: Ένα-ένα να τα πιάσουμε, κύριε Καψιμάλη, αλλά μιλάμε για μια αύξηση τιμών που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια, αλλά επιδεινώθηκε, αν μου επιτρέπετε αυτή η έκφραση, λόγω της κρίσης της Μέσης Ανατολής. Βλέπω τα στοιχεία της Ελστάτ που λένε ότι από το 2021 μέχρι και το 2026, μέχρι και σήμερα, μέχρι το Μάρτιο, πριν δύο μήνες, έχουμε μια αύξηση κατά 33%. Εσείς λέτε ότι οι αυξήσεις αυτές είναι μεγαλύτερες.
1: Πολύ μεγαλύτερες.
0: Mm-hmm. Και από την άλλη μεριά λέτε ότι έχουμε έλλειψη εργατών, ανθρώπων που δουλεύουν στην οικοδομή. Αυτό γιατί έχει συμβεί, κύριε Καψιμάλη? Ο κόσμος στρέφεται σε άλλη επαγγελματική αποκατάσταση.
1: Έχει συμβεί διότι με τη μεγάλη κρίση της δεκαετίας οι περισσότεροι συνεργάτες έφυγαν να βρουν απασχόληση σε άλλες χώρες. Ναι. Οπότε κυρίως οι Αλβανοί συνεργάτες μας έφυγαν για τις χώρες της Βόρειας Ευρώπης, που εκεί η μισθή είναι, όπως ξέρετε, καλύτερη, και δεν επέστρεψαν πάλι όταν στην Ελλάδα επί κυβερνήσεως Νέας Δημοκρατίας ανεστάλλει η εφαρμογή του ΦΠΑ και άρχισε πάλι η οικοδομική δραστηριότητα.
0: Ναι. Από την άλλη διαβάζω, εσείς τα γνωρίζετε καλύτερα, ότι δεν υπάρχουν ακίνητα στην αγορά, παραμένουν πάρα πολλά κλειστά. Δεν ξέρω τι εικόνα επικρατεί στην πρωτεύουσα και στις άλλες περιοχές της Ελλάδας. Δεν ξέρω αν υπάρχουν διαφορές σε σχέση με την Κρήτη. Αυτό θέλω να πω, κύριε Καψιμάλη. Θα δώσει μία ανάσα το πρόγραμμα να καινίζω? Δώστε μας λίγο μία εικόνα τι γίνεται με τα ακίνητα και αν το πρόγραμμα που θα ανοίξει, αν δεν κάνω λάθος, τέλος του μήνα, αν θα έχουμε έτσι, θα υπάρχει μία ανάσα και θα υπάρχει έτσι μία αλλαγή της εικόνας.
1: Το πρόγραμμα, όπως ξέρετε, είχε να αντικαταστήσει ένα άλλο πρόγραμμα το οποίο σταμάτησε βιαίως, ενώ είχε μια διάρκεια χρονική ακόμα κάποιους μήνες.
0: Για το σπίτι εννοείται πιστεύω, αυτό το πρόγραμμα.
1: Ναι. Mm-hmm. Και πιστεύω ότι αυτό θα είναι βελτιωμένο από πλευράς παροχής, δηλαδή ποσοστών επί του κόστος κατασκευής. Αυτό όμως είναι κάτι άλλο. Αυτό είναι να φτιάξω ένα παλιό ακίνητο και δεν είναι η ανταπόκριση στον πελάτη που θέλει ένα καινούριο ακίνητο.
0: Mm-hmm.
1: 15 χρόνια είχαμε σταματήσει ουσιαστικά να κατασκευάζουμε νέα ακίνητα. Αυτή όλη η αγορά η οποία τέλος πάντων είχε σταματήσει να είναι αγοραστική τέλος πάντων πορεία της οικονομικής δραστηριότητας άρχισε δειλά-δειλά από το 19 όταν όπως είπα πριν ανεστάλλει η εφαρμογή του ΦΠΑ στις μεταβιβάσεις.
0: Ναι.
1: Υπάρχει λοιπόν πραγματική ανάγκη νεόδμη του ακινήτου αλλά στις περιοχές της πρωτεύουσας και λίγο στη Θεσσαλονίκη δεν υπάρχουν πλέον οικόπεδα δομήσιμα πρώτον και στην Αττική με την κατασκευή του μεγάλου project του ελληνικών έχουν απορροφηθεί οι εργατοτεχνίτες στα συνεργεία και έτσι υπάρχει πραγματική έλλειψη. Στις περιφερειακές πόλεις τα πράγματα είναι καλύτερα αλλά είναι όμως και πολύ μικρότερες οι τιμές πώλησης των ακινήτων. Οπότε,
0: και βάζοντας... συγγνώμη σας διακόπτω κύριε Καψιμαλή, και στις τουριστικές περιοχές όπως είναι η Κρήτη για παράδειγμα.
1: Οι τουριστικές περιοχές είναι κάτι διαφορετικό. Πρέπει να την εξετάσουμε διαφορετικά την περίπτωση του νεόδμητου στις τουριστικές.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα, εάν θα μιλήσουμε για την Κρήτη που οι τρεις μεγάλες πόλεις έχουν και πανεπιστημιακά τμήματα και πέραν του τουρισμού ο οποίος αυξάνεται συνεχώς και μάλιστα με το νέο αεροδρόμιο μαθαίνω ότι θα αυξηθεί υπέρμετρα πλέον η τουριστική κίνηση, εκεί θα έχετε πρόβλημα όταν πολλά από τα ακίνητα απορροφώνται πλέον ως τουριστικά. Θα έχετε πρόβλημα με την έννοια ότι θα ανέβουν οι τιμές των ακινήτων γιατί όλα είναι προσφορά και ζήτηση, διότι θα ανέβει υπέρμετρα και η παροχή υπηρεσίας για να χτίσεις ένα κίνητο, πέραν των υλικών.
0: Ναι. Σήμερα, τώρα που μιλάμε, αν σας έλεγα να μας δώσετε μία εικόνα, είναι τελείως απογοητευτική αυτή η εικόνα συγκριτικά με προηγούμενα χρόνια, κύριε Καψιμάλη.
1: Στην Αττική η εικόνα είναι δυσμενέστατη για τους υποψήφιους αγοραστές, διότι ξεκινήσανε τα ακίνητα στις αστικές περιοχές που ενδιαφέρεται ο Έλληνας επενδυτής από 3.500 το τετραγωνικό μέτρο ή λίγο παραπάνω και σήμερα κινούνται πάνω από 6. Άρα λοιπόν
0: μεγάλη
1: η αύξηση είναι μεγάλη διαφορά. Οι μισθοί δεν έχουν ανέβει ανάλογα, ούτε οι δόσεις των δανείων που μπορεί να πάρει κάποιος μπορούν να εξυπηρετηθούν όταν θα είναι διπλάσιες. Άρα λοιπόν υπάρχει αυτή τη στιγμή μια μείωση του αγοραστικού ενδιαφέροντος. Από την άλλη βέβαια δεν έχουμε και μεγάλη προσφορά.
0: Ναι.
1: Διότι τα οικόπεδα στην Αττική είναι ανύπαρκτα. Έχουμε φτάσει να αγοράζουμε οικόπεδα με κόστος στο δομούμενο ακίνητο 2.000 το τετραγωνικό. Και 2,5 κατασκευή, 4,5 συν την εφορία 5, υπολογίστε τώρα για το επιχειρηματικό κέρδος πάνω από 6.000 τιμές πλέον. Και για να το πούμε απλά να το καταλαβαίνει και ο ακροατής, για ένα σπίτι τριών υποδωματίων 110-120 μέτρα χρειαζόμαστε πάνω από 700.000.
0: Μάλιστα. Μου έχει στείλει ένα μήνυμα ένας ακροατής, να στείλω την καλημέρα μου και λέει τους τελευταίους λέει, 2 μήνες ασχολούμαι λέει, με τον κατασκευαστικό κλάδο. Να σας πω ότι τα email λέει, από εταιρείες προμήθειας οικοδομικών υλικών έρχονται το ένα μετά το άλλο με διαφοροποιημένες τιμές. Αναφέρεται προφανώς στους προμηθευτές.
1: Ναι, αυτό είναι γεγονός.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό είναι γεγονός. Διότι όταν η ενέργεια από 60 δολάρια το βαρέλι έχει φτάσει και κινείται τέλος πάντων πάνω από 100 στα 110. Μιλάμε για διπλασιασμό στο κόστος ενέργειας. Η οικοδομή τροφοδοτείται με υλικά από ενεργοβόρες βιομηχανίες. Άρα λοιπόν το επόμενο διάστημα αν αυτή η τιμή σταθεροποιηθεί στα επίπεδα πάνω από 100 θα δούμε αυξήσεις που θα είναι απογοητευτικές πλέον για να
0: Άρα λέτε κύριε Καψιμάλη ότι δεν σταματάει εδώ, ότι θα υπάρχει συνέχεια στην εκτόξευση των τιμών. Και τώρα θέλω μου ήρθε και μία ερώτηση να κάνω έτσι τελείως αυθόρμητα. Τι γίνεται με τους ιδιοκτήτες ακινήτων που ξεκίνησε να φτιάχνουν το σπίτι τους, δεν ξέρω, μια ξενοδοχειακή μονάδα, οτιδήποτε. Πριν από την κρίση στη Μέση Ανατολή και ουσιαστικά βρίσκονται, τους βρήκε όλη αυτή η αναστάτωση και όλες αυτές οι ανατιμήσεις εν μέσω της διαδικασίας. Αυτό το κόστος προσπαθεί
1: τώρα,
0: να το
1: απορροφήσει
0: ο κατασκευαστής.
1: Να σας δώσω, την ξέρουμε όλοι.
0: Μάλιστα.
1: Εάν κάποιος είχε κάνει ένα προϋπολογισμό,
0: αυτό,
1: αν ναι. υποθέσουμε 100.000 ευρώ για να φτιάξει ένα ακίνητο ιδιωτικό, ένα μικρό ακίνητο ιδιωτικό τέλος πάντων, το 100 είναι ενδεικτικό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και σήμερα χρειάζεται 150, θα πρέπει από κάποια πηγή να βρει το επιπλέον κόστος. Εύκολο είναι αυτό?
0: Δεν είναι. Και νομίζω ότι αυτό μάλλον θα πάει πολλές φορές και σε αναβολή. Έτσι, ολοκλήρωση της κατασκευής, σίγουρα δηλαδή θα
1: εάν δούμε. Δεν έχει αρχίσει, θα γίνει αναβολή έναρξης. Αν έχει ξεκινήσει, θα παραταθεί ο χρόνος από περάτωσης.
0: Μάλιστα. Κύριε Καψιμάλη, δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι άλλο για να κληρώσουμε την κουβέντα μας και πριν σας ευχαριστήσω.
1: Όχι, δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο, γιατί δυστυχώς όσο συζητάμε περισσότερο και το αναλύουμε, τόσο στενοχωρούμε περισσότερο κόσμο.
0: Πόσα χρόνια είστε στον κλάδο αυτό, κύριε Καψιμάλη?
1: Για τα χρόνια δυστυχώς 50 και για την ηλικία.
0: Δυστυχώς 50. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Καλή συνέχεια.
1: Εγώ σας
0: να είστε
1: ευχαριστώ.
0: Καλά. Καλημέρα.

Κάπου εδώ σας αποχαιρετώ. Είμαστε λίγα λεπτά πριν τα ρολόγια δείξουν 12. Εσείς μένετε εδώ στο Κρατάον 102,3, γιατί σε λίγα λεπτά από τώρα έρχεται η Ελένη Μακράκη με τίτλους ειδήσεων. Στη μία μετά το μεσημέρι έρχεται ο Μάνος Ουριάς στο καθημερινό ραντεβού με τις αθλητικές ειδήσεις της ημέρας. Εμείς θα τα πούμε αύριο Πέμπτη εκεί περίπου στις 11. Κρατάον.gr, Κρατάον 102,3. Μπείτε για να δείτε το πλήρες ρεπορτάζ από τα όσα λέει ο κύριος Χατζηδάκης από το Ηράκλειο. Στο θέμα της λειψιδρίας, στο παλαιό αεροδρόμιο και επιβεβαιώνεται και το ρεπορτάζ του Μπάμπη Σαββίδη για την δημιουργία και το ξεκίνημα στις φοιτητικές εστίες, ένα θέμα που είχε βγει στον αέρα πριν από λίγες ημέρες. Σας χαιρετώ, σε φιλώ, να είστε καλά, καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 12.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Στη διαχείριση του νερού, στην αξιοποίηση του παλιού αεροδρομίου Νίκος Καζαντζάκης στον ΒΟΑΚ και σε άλλα έργα υποδομών στην Κρήτη αναφέρθηκε από το Ηράκλειο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κώστης Χατζηδάκης στο πλαίσιο του τρίτου φόρουμ του ελεύθερου τύπου. Στο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου για να απολογηθεί βρίσκεται αυτή την ώρα 30χρονος που κατηγορείται για την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της 28χρονης συζύγου του, η οποία εντοπίστηκε αιμόφυρτη στην άκρη του δρόμου στην περιοχή της Πατάνασας. Με καταθέσεις μαρτύρων συνεχίζεται σήμερα στα δικαστήρια Ηρακλείου η εκδίκαση της υπόθεσης θανάτου του μικρού Άγγελου που είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Ανίποτη θλίψη στην Κρήτη, βρέφος 7 μηνών κατέληξε ύστερα από λίμωξη του αναπνευστικού. Νεκρός 34χρονος εργαζόμενος στα Χανιά κατέρευσε την ώρα της εργασίας του σε ξενοδοχείο. Συνελήφθησαν δύο άτομα στα Χανιά με ποσότητες κάναβης και τρίφτες. Μάχη για τη ζωή της δίνει η 17χρονη πολυτραυματίας που έπεσε μαζί με συνομήλικη φίλη της από τα Ράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Σχεδόν έθριος με αραιές νεφώσεις, κατά τόπους πιο πυκνές στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα είναι σήμερα ο καιρός στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική νοτιοδυτική 4 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3. Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
2: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
3: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
4: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram. Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.

Αν θες να μείνω, να ακούσουν, γίνε αγάπη.

0: Γκρεμίζεις, ανακαινίζεις, έχεις μπάζα. Μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
1: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
0: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810 231 222 www.ecopavlamonosis.gr.

έχω τους δίπλα μου μες στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν μ' αφορά.

μεταξύ μας δεν σε ξέχασα ποτέ. Μεταξύ μας ούτε εσύ με έχεις ξεχάσει.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 1.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Στη διαχείριση του νερού, στην αξιοποίηση του παλιού αεροδρομίου Νίκος Καζαντζάκης στον ΒΟΑΚ και σε άλλα έργα υποδομών στην Κρήτη, αναφέρθηκε από το Ηράκλειο ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης στο πλαίσιο του τρίτου φόρουμ του ελεύθερου τύπου. Πλήρη επιβεβαίωση του Creta One αποτελούν οι σημερινές δηλώσεις του Γενικού Διευθυντή του Ομίλου Άκτορ Αναστάσιο Αρανίτη σχετικά με την έναρξη των εργασιών για το μεγάλο έργο των νέων φοιτητικών εστιών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Η Κρήτη μπορεί να γίνει το next big thing της Ελλάδας για την επόμενη δεκαετία, δήλωσε στο Creta One 102,3 ο Διευθυντής του Ελεύθερου Τύπου Γιάννης Τσαπρούνης, περιγράφοντας το νέο αναπτυξιακό momentum στο οποίο εισέρχεται το νησί. Το κατόφλι του ανακριτή για να απολογηθεί πέρασε σήμερα ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος της 28χρονης σύζυγου του. Με καταθέσεις μαρτύρων συνεχίζεται σήμερα στα δικαστήρια Ηρακλείου η δίκη της υπόθεσης του θανάτου του μικρού Άγγελου που είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Βρέφος 7 μηνών στην Κρήτη έχασε τη ζωή του από λίμωξη του αναπνευστικού. Νεκρός 34χρονος εργαζόμενος στα Χανιά κατέρευσε την ώρα της εργασίας του σε ξενοδοχείο. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο ΚΑΤ η 17χρονη μαθήτρια που τραυματίστηκε σοβαρά όταν έπεσε μαζί με τη φίλη της από την ταράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Σχεδόν έθριος με αραιές νεφώσεις είναι σήμερα ο καιρός στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν δυτική-νοτιοδυτική 4 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377. Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμης στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
2: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
0: Η Κρήτη έχει φωνή και εσύ το ραδιόφωνο σου. Creta One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Καλησπέρα, καλησπέρα. 4 λεπτά μετά τη μία, συντονισμένοι στους 102,3 στο Credo One. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2, όπως συμβαίνει κάθε Δευτέρα, 3, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Εκτός από αργίες, απεργίες, λοιπές εκδηλώσεις, καταστάσεις, ευχάριστες ή δυσάρεστες, δεν μας επιτρέπουν να είμαστε μαζί. Στο μικρόφωνο είναι ο Μάνος Σουριάς, ο Αντώνης Τσαπίνος είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, ο Μάνος Σουρουνάκης στη live streaming μετάδοση και όλοι εσείς που μας ακούτε είτε από τα ραδιοφωνά σας, είτε κυρίως μέσω του credo1.gr. Μπορείτε από το πεδίο το οποίο ανοίγετε μπροστά σας να γράψετε το μήνυμά σας, να το στείλετε, να το συζητήσουμε, να το σχολιάσουμε. credo1.gr, ενημερώνεστε, διαβάζετε όλα όσα συμβαίνουν στην τοπική κυρίως, αλλά όχι μόνο επικαιρότητα. Πάνω δεξιά υπάρχουν δύο επιλογές, η μπλε και η κόκκινη, που ταυτίζονται με το credo1 102,3. Από την μπλε επιλογή μας βλέπετε, από την κόκκινη μας ακούτε και από τις δύο μπορείτε να γράψετε λοιπόν το μήνυμά σας, να έρθει να το συζητήσουμε και αυτό. Τετάρτη σήμερα, 13 Μαΐου 2005. Να στείλουμε τις ευχές μας στον Χρήστο Κόντι. Γενέθλια σήμερα για τον προπονητή του Όφη. Κλείνει τα 51 και εντάξει, δεν ξέρω αν θα είναι τα καλύτερα γενέθλια της ζωής του. Είναι λίγο υπερβολικό αυτό. Αλλά θα είναι από τα πιο σημαντικά γενέθλια στην τουλάχιστον επαγγελματική του καριέρα. Δεν είναι ο πρώτος του τίτλος, αυτός τον οποίο κατέκτησε στο Πανθεσσαλικό με τον Όφη, καθώς στο ίδιο στάδιο με τον Παναθηναϊκό είχε επαναλάβει αυτή την επιτυχία. Άλλος όμως είναι να παίρνει κύπελο όντας προπονητής του Παναθηναϊκού, αλλιώς όντας προπονητής του Όφη και μάλιστα σε σχεδόν 40 χρόνια μετά την προηγούμενη επιτυχία. Έχει ταυτίσει την παρουσία του, το όνομά του, συγγνώμη, τη Λαρυγκίτιδα ακόμα δεν μας έχει καταλήψει εντελώς, οπότε και σήμερα θα απολογηθώ για αυτό που φτάνει στα αυτιά σας. Πιστεύω ότι μέχρι αύριο θα το έχουμε καταφέρει και κλείνει αυτή η παρένθεση. Όσο και να μείνει ο Χρήστος Κόντης στην ομάδα, ό,τι και να γίνει τη νέα αγωνιστική χρονιά, θα έχει βάλει το όνομά του στο πάνθεον της προπονητικής. Ελπίζουμε ότι δεν θα χρειαστεί να περάσουν 3-4 δεκαετίες για να προσθεθεί ένα ακόμη όνομα και σύντομα και πάλι Όφη να βιώσει αυτές τις εξαιρετικές στιγμές που βιώνει τις τελευταίες εβδομάδες. Έγινε πέρσι η πρώτη προσπάθεια, τέτοιες μέρες ήταν. Τέτοιες μέρες ήμασταν παραμονές του τελικού και συζητούσαμε διαδικαστικά θέματα, αγωνιστικά θέματα. Τα θυμάστε όλοι, και ειδικά όλοι όσοι βρεθήκατε πέρσι στο Ολυμπιακό

τουλάχιστον μέχρι τον Δεκέμβρη. Παρ' όλα αυτά, τα play-offs και ο σημερινός αγώνας και αυτός της Κυριακής, οι δύο απομείνοντες δηλαδή που έχει η Όφη, είναι αγώνες που θα πρέπει να βγάλει παράστημα, πρόσωπο, χαρακτήρα, προσωπικότητα που ταιριάζει σε μια ομάδα που κατέκτησε τίτλο. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να σε λίγες ώρες στο δημοτικό στάδιο της Λιβαδιάς να δείξει ένα κατά πολύ βελτιωμένο πρόσωπο συγκριτικά με αυτό το οποίο έδειξε στις δύο προηγούμενες αναμετρήσεις με τον Άρη, όπου όχι απλά μέτρησε εισάριθμες ήττες αλλά ήρθαν και με μέτρες εμφανίσεις και με πολλά γκολ παθητικό, 5 γκολ, 5-1 ο απολογισμός σε αυτά τα δύο παιχνίδια. Οπότε η σημερινή αναμέτρηση, εντάξει, βαθμολογικά δεν οδηγεί κάπου πέραν του που θα τερματίσει η ομάδα, αν και νομίζω ότι αυτό σε λίγους μήνες θα το έχουμε ξεχάσει. Αλλά έτσι στην γενική εικόνα, κανείς δεν θα στεναχωρηθεί, κανείς δεν θα επικραθεί αν δεν είναι καλή εικόνα της ομάδας είτε σήμερα, αλλά καταλαβαίνουμε όλοι ότι χαλάει κάπως την εικόνα. Οπότε έχει κίνητρο σήμερα στο γήπεδο της, στο στάδιο της, της Λιβαδιάς. Σε λίγο θα πούμε πολλά περισσότερα για αυτή την αναμέτρηση, τα αγωνιστικά του Όφη. Θα δούμε, θα συζητήσουμε και τα αγωνιστικά του, του Λιβαδιακού. Γενικά είναι μια γεμάτη ημέρα σήμερα με ποδόσφαιρο. Έχουμε τα play-offs που ούτε στο 1-4 έχουν τουλάχιστον στην κορυφή ενδιαφέρον, έχουν όμως πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την μάχη της δεύτερης θέσης, η οποία οδηγεί στους προκριματικούς του, του Champions League, και οι αναμετρήσεις που υπάρχουν στο σημερινό πρόγραμμα του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό και του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ έχουν σημαντικό διακύβευμα για τους γηπεδούχους. Χθες είχαμε τα play-outs και αρχίζει κατ' εμέ να ξεκαθαρίζει κάπως η κατάσταση. Δεν έχει τελειώσει ακόμα τίποτα. Ενδέχεται να τελειώσει το Σάββατο με τον Πανσεραϊκό και την ΑΕΛ να είναι σε εξαιρετικά δύσκολη θέση και κοντά στο να αποχαιρετήσουν την Super League και να επιστρέψουν στη Super League 2.

Διαθετήθηκε και ένα μικρό προβληματάκι το οποίο είχαμε με την πλατφόρμα των μηνυμάτων, οπότε πλέον τα βλέπουμε όλα, έρχονται κανονικά. Κρεταγόν.gr, πάνω δεξιά όπως είπαμε, με την μπλε επιλογή μας παρακολουθείτε, με την κόκκινη μας ακούτε μόνο, και από τις δύο, από το πεδίο που είναι μπροστά σας, γράφετε το μήνυμά σας, έρχεται λοιπόν, το συζητάμε, σχολιάζουμε, δεν τα βλέπαμε μέχρι τώρα, από εδώ και πέρα κανονικά, και ήδη έχουν έρθει τα δύο πρώτα, θα τα συζητήσουμε παρακάτω, αν και από ό,τι βλέπω θα είναι στο γενικό πλαίσιο της συζήτησης της οποίας θα έχουμε και στο δεύτερο μισό της εκπομπής, αλλά και στα όσα θα πούμε στο πρώτο, στον απομείνοντα χρόνο. Λοιπόν, το παιχνίδι, τα παιχνίδια της Super League λοιπόν σήμερα, αν εξαιρέσουμε την προσπάθεια του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό για την εξασφάλιση της δεύτερης θέσης, για την ΑΕΚ τον Παναθηναϊκό και για όλες τις ομάδες στα play-offs 5-8, δεν έχουν το τεράστιο διακύβευμα. Είπαμε όμως ότι για τον Όφη είναι ένα πολύ σημαντικό, είναι ένα σημαντικό παιχνίδι, ένα παιχνίδι χαρακτήρα, ένα παιχνίδι το οποίο όλοι θέλουν να δουν την ομάδα να θυμίζει αυτήν την οποία και στις προηγούμενες αναμετρήσεις με τον Λεβαδιακό, γιατί, και κρατήστε το αυτό γιατί θα το συζητήσουν παρακάτω, με εξαίρεση βέβαια αυτή του πρώτου γύρου στη Λιβαδιά, τη βαριά ήττα που γνώρισε τότε ο Όφη, αλλά στις επόμενες αναμετρήσεις που είχε, στις επόμενες τέσσερις αναμετρήσεις, καθώς η σημερινή θα είναι η έκτη αναμέτρηση εφέτος για τον ανάμεσα στις δύο ομάδες. Έπαιξαν στο πρωτάθλημα δύο φορές, έπαιξαν στο κύπελο, έπαιξαν στα play-offs, ξαναπαίζουν τώρα πάλι στα play-offs. Σε γενικές γραμμές είναι καλός ο απολογισμός του Όφη φέτος με τον Λεβαδιακό, καθώς αν εξαιρέσουμε την βαριά ήττα, το 4-0 της πρώτης αναμέτρησης, οι επόμενες, και μάλιστα οι επόμενες, ήταν και σε μια περίοδο που ο Λεβαδιακός έδειχνε ότι ήταν η πλέον φορμαρισμένη ομάδα και σταθερή ομάδα στο πρωτάθλημα. Σε ένα διάστημα που ακόμα και οι ισχυροί του πρωταθλήματος, και συγκεκριμένα και η ΑΕΚ ένα παραπάνω που πήρε και τον τίτλο, εκείνη την περίοδο δεν ήταν στα καλύτερά της. Ο Λεβαδιακός είχε μια σταθερότητα στην πορεία του. Όταν ξεκίνησαν λοιπόν οι συνεχόμενες αναμετρήσεις με τον Όφη, ήρθαν τα θετικά αποτελέσματα για την κριτική ομάδα, ήρθε η πρόκριση στον τελικό του κυπέλου, και εκεί κάπου φάνηκε να αποδιαργανώνεται, να αποσυντονίζεται ο Λεβαδιακός. Ο Παναθηναϊκός άρχισε να μειώνει τη διαφορά την οποία είχε μαζί του, να τον προσπεράσει στη βαθμολογία και να πάρει μέρος στα play-offs 1-4. Στην πορεία το 5-8 δεν είχε ενδιαφέρον, και το σημερινό παιχνίδι ίσως το δουν οι παίκτες του Λεβαδιακού ως μια ευκαιρία να αποδείξουν ότι άξιζαν κάτι καλύτερο. Αν άξιζαν όμως κάτι καλύτερο, θα μπορούσαν να το είχαν αποδείξει ήδη στους προηγούμενους αγώνες και κυρίως στον αγώνα του Κυπέλου, όπου Όφη πήρε αυτή την παλικαρίσια πρόκριση. Τα προβλήματα που έχει ο Όμιλος αυτή την αναμέτρηση είναι τα γνωστά συν ένα. Τα γνωστά ήταν του Γκονζάλεθ και του Χριστόπουλου. Ξέραμε εκ των προτέρων ότι οι δύο αυτοί παίκτες δύσκολα θα ήταν στη διάθεση του προπονητή. Προέκυψε και το πρόβλημα με τον Χατζηθεοδωρίδη. Κάποιες ενοχλήσεις του οποίου τον έχουν κρατήσει εκτός και δεν θα είναι σήμερα στην διάθεση του Κόντι. Θα είναι ο Κενουριάκης στη θέση του στην αποστολή, και δεν ξέρω αν και η εξέλιξη του αγώνα βοηθήσει ώστε να πάρει και ανάσες ο Αθανασίου, αλλά και χρόνο συμμετοχής ο Παύλος Κενουριάκης. Τον έχουμε δει ότι μέσα στη χρονιά τον εμπιστευόταν ο Κόντις, και είναι ένα παιδί, μόλον ότι είναι ακόμα στην άγουρη ποδοσφαιρική του επαγγελματική φάση, έχει όλες τις προδιαγραφές να μπορέσει να συνεχίσει την καλή δουλειά που κάνει και να σταδιοδρομήσει στο ποδόσφαιρο. Οπότε είναι ένα από τα ενδιαφέροντα που θα έχει η σημερινή αναμέτρηση. Εικάζω ότι θα δούμε αλλαγές στο βασικό σχήμα του Όφη.
Και τώρα απαντώ εμέσως στο μήνυμα του Χάρη, ο οποίος μας με την καλημέρα του λέει: πρέπει η πρώτη αλλαγή που θα γίνει φέτος το καλοκαίρι να είναι η απόκτηση τερματοφύλακα. Δείχνει ότι η ομάδα χρειάζεται οπωσδήποτε ένα σταθερό goalkeeper. Χάρη μου, φαντάζομαι ότι το λες εξαιτίας των όχι καλών εμφανίσεων που έχει κάνει ο Λίλος στα τελευταία παιχνίδια, στα οποία έχει πάρει κάτι για βασικού. Αλλά μην βιαζόμαστε να καταδικάζουμε. Ναι, δεν ήταν καλός ο Λίλο και ενδεχομένως, προσέξτε, να είναι μία από τις αλλαγές που θα δούμε σήμερα. Μην πάει όμως και μην έχουμε τη λογική της, πώς να το πω, της τιμωρίας. Αν δούμε δηλαδή ότι ο Λίλο είναι στον πάγκο και πάρει κάτι για βασικού ο Χριστογιώργος, τον τιμωρεί, ας πούμε, τον επιπλήττει για τις όχι καλές παρουσίες που έχει. Ενδεχομένως, πολλές φορές αυτό λειτουργεί και ως προστασία προς τον παίκτη. Το κάνει δηλαδή για να τον προστατεύσει, για να μην και ψυχολογικά τον πάρει κάτω. Βέβαια, εντάξει, τελευταίες αγωνιστικές είναι τώρα. Μεσολαβεί ένα καλοκαίρι, ξεκούραση κυρίως και σωματική και πνευματική, γιατί είναι φανερό ότι έχουν ανάγκη την ξεκούραση και του μυαλού και του σώματος οι ποδοσφαιριστές, έτσι ώστε να είναι πανέτοιμοι στην έναρξη της προετοιμασίας για να γίνει η σκληρή δουλειά εν ώψη του απαιτητικού χειμώνα και γενικά της απαιτητικής εφετινής αγωνιστικής χρονιάς. Ο Βασίλης ρωτά και αν έχουμε νέα για την προετοιμασία και για τα φιλικά του καλοκαιριού. Δεν έχουμε, μέχρι στιγμής δεν έχουμε νεότερα, και είναι ένα από τα θέματα τα οποία προφανώς απασχολούν αυτή την περίοδο τους διοικούντες. Και για την προετοιμασία υπάρχει πλάνο για το που θα γίνει, αλλά κάτι οριστικό ακόμα και κάτι επίσημο δεν υπάρχει. Προφανώς όταν υπάρξει θα σας το μεταφέρουμε και αυτό. Βλέπετε ότι αν κάποια από τα μηνύματα και τα υπόλοιπα που έχετε στείλει θα διαβάσουμε, αλλά αν κάποια συμβαδίζουν με αυτά τα οποία λέμε, τα σχολιάζουμε. Οπότε είναι πιθανό να δούμε σήμερα λοιπόν μια αλλαγή κατά τα goal post. Είναι πιθανό να δούμε ως δεδομένο αλλαγή στην κορυφή της επίθεσης να επιστρέφει ο Σαλσίδο αντί του Ισέκα, και δεν ξέρω τι άλλο θα έχει στο μυαλό του ο προπονητής της ομάδας. Στην άμυνα από τους τέσσερις που εναλλάσσονται, με εξαίρεση τον Γκρίσμανιτς, και εδώ είναι, μπορεί να έχουμε κάποια αλλαγή. Να δούμε δηλαδή τον Κοστούλα βασικό. Θα δούμε. Είναι παιχνίδια τα οποία δίνουν την ευκαιρία στον προπονητή να δίνει χρόνο συμμετοχής σε όσο δυνατόν περισσότερους παίκτες. Αλλά αυτό θα πρέπει να γίνεται σε συνδυασμό και με την σταθερή εικόνα την οποία πρέπει να παρουσιάζει η ομάδα για να βγάζει αυτή την καλή αγωνιστική κατάσταση. Οπότε οι απουσίες είναι οι γνωστές που αναφέραμε πριν. Η αποστολή βέβαια βρίσκεται στη Λιβαδιά και θα δούμε τι θα βγάλει η σημερινή αναμέτρηση. Η πρώτη τελευταία της εφετινής αγωνιστικής χρονιάς, η τελευταία εκτός έδρας, εν ώψη της Κυριακάτικης με το Βόλο στο Παγκρίτιο, αναμέτρηση την οποία δυστυχώς ο κόσμος δεν θα έχει ευκαιρία να παρακολουθήσει ζωντανά παρά μόνο από την τηλεόραση, με την οποία όφη θα κλείσει τις εφετινές αγωνιστικές υποχρεώσεις.

0: Στο μεταξύ, πριν όχι πολλά χρόνια, μάλλον πριν όχι πάρα πολλά χρόνια, ένα από τα θέματα τα οποία τέτοιες μέρες, τέτοιες εποχές απασχολούσε το ρεπορτάζ του ΟΦΗ και όχι μόνο σε δημοσιογραφικό πλαίσιο αλλά και στο ενδιαφέρον του κόσμου, ήταν το αν θα καταφέρει η ομάδα να πάρει άδεια, να πάρει αδειοδότηση από την αρμόδια επιτροπή της ΕΠΟ για να έχει δικαίωμα συμμετοχής, δικαίωμα μετεγγραφών και όλα τα σχετικά. Νομίζω ότι οι περισσότεροι θα θυμάστε αυτές τις αλλήλες του μνήμης όχι ευχάριστες εποχές με αυτό το οποίο λεγόταν αδειοδότηση. Θυμάμαι τότε που βγάζαμε, σε εισαγωγικά λέξη βγάζαμε, που η είδηση ήταν να βγει φορολογική ενημερότητα ή ασφαλιστική ενημερότητα. Θεωρεί το είδηση εκείνη την εποχή, που είναι κάποια από τα απαραίτητα έγγραφα για να δοθεί αδειοδότηση. Χθες υπήρξε η ανακοίνωση της Επιτροπής της ΕΠΟ για τις άδειες, μέσα στις οποίες βέβαια είναι και ΟΦΗ, και είναι μια είδηση η οποία πέρασε στα ψηλά. Και έτσι πρέπει να είναι, έτσι πρέπει να είναι. Αυτή είναι η ομαλότητα και η σταθερότητα που υπάρχει. Οπότε και τυπικά ΟΦΗ έχει την άδεια συμμετοχής, εννοείται, για το πρωτάθλημα της νέας αγωνιστικής και κυρίως, και αυτό που θα αρχίσει τώρα να μας απασχολεί όλο και περισσότερο, εν ώψη της ευρωπαϊκής επιστροφής του στο ποδοσφαιρικό προσκήνιο. Και το έχουμε πει ότι φέτος τα πράγματα θα είναι διαφορετικά, δεν θα είναι ένα-δύο παιχνίδια, θα είναι αρκετά παιχνίδια. Σχεδόν όλες οι ομάδες πήραν αδειοδότηση της Super League. Όχι, σχεδόν όλες οι ομάδες πήραν αδειοδότηση και για τις εγχώριες και για τις διεθνείς υποχρεώσεις, και είναι ενδεικτικό αυτό του ότι λειτουργεί θετικά αυτό το μέτρο της Επιτροπής Αδειοδότησης, ότι πρέπει να πληρούν οι ΠΑΕ κάποιες συγκεκριμένες προδιαγραφές ώστε να μην υπάρχουν στο μέλλον φαινόμενα ποδοσφαιριστών, εργαζομένων γενικά, είτε αυτοί είναι ποδοσφαιριστές, είτε είναι στελέχοι, είτε είναι μέλη προπονητικού επιτελείου, που χάνουν χρήματα από την εργασία τους. Και δυστυχώς είναι πάρα πολλοί οι ποδοσφαιριστές, οι προπονητές, οι εργαζόμενοι από ομάδες και τον ΟΦΗ μέσα σε αυτές, που έχουν χάσει χρήματα από παρελθούσες διοικήσεις και άσχημες καταστάσεις. Καλό είναι λοιπόν αυτό το μέτρο και ελπίζουμε ότι δεν είναι εικονικό, ότι δεν απλά υπογράφουν ότι έχουν πάρει τα χρήματά τους και τα λοιπά, αλλά ότι υπάρχει η ουσία, έτσι ώστε να μην χάνουν οι εργαζόμενοι τα χρήματά τους. Κάτι άλλο δεν έχουμε, θα σταθούμε λίγο ακόμα στο παιχνίδι, αλλά στην έναρξη του δευτέρου μέρους, να δούμε τι γίνεται και στο Λεβαδιακό, πως εκεί ετοιμάζονται να υποδεχθούν τον ΟΦΗ. Πάμε να κλείσουμε με μήνυματά σας το πρώτο μισό της εκπομπής. Το γόητρο είναι ένα μεγάλο διακύβευμα για όλους εσάς που λέτε ότι δεν έχει η σημερινή αναμέτρηση, όπως και οι προηγούμενες, κίνητρο για τον ΟΦΗ. Γράφει ο Κώστας. Το γόητρο, θα συμφωνήσω, Κώστα, μαζί σου. Εγώ το λέμε όταν τουλάχιστον κάνω αναφορά για το ότι δεν υπάρχει διακύβευμα, το προσδιορίζω. Λέω ότι δεν υπάρχει βαθμολογικό διακύβευμα ή διάκρισης. Το αν θα κλείσει το πρωτάθλημα στην 7η ή στην 6η ή στην 8η θέση, είναι κάτι, λέω, που θα το ξεχάσουμε σε λίγο καιρό. Προφανώς το γόητρο όμως είναι πολύ σημαντικό. Και αυτό είναι το οποίο τόσες μέρες λέμε και από το παιχνίδι με τον Άρη, από το πρώτο παιχνίδι με τον Άρη και μετά, ότι δεν θα πρέπει να διαταραχθεί, αν θέλετε να πούμε αυτή τη λέξη, αυτή η καλή εικόνα, να μην αλλοιωθεί αυτή η καλή εικόνα που έβγαλε ΟΦΗ συνολικά και το κλίμα το οποίο υπάρχει στην ομάδα. Ο Μιχάλης, το μεγάλο παιχνίδι είναι ένα σήμερα, αυτό είναι που έχει ενδιαφέρον και είναι το Παναθηναϊκός Βαλένθια. Μιχάλη μου, για σένα. Το δέχομαι ότι για σένα είναι αυτό το παιχνίδι. Για κάποιον άλλο μπορεί να είναι κάποιο άλλο παιχνίδι. Και ούτω καθεξής. Εμείς στεκόμαστε στο ευρύτερο πλαίσιο της δημοσιογραφίας. Και ένα από τα κριτήρια στη δημοσιογραφία είναι η εγκύτητα. Όσο πιο κοντά μας είναι το γεγονός, τόσο μεγαλύτερη σημασία έχει. Είμαστε ένα κριτικό μέσο ενημέρωσης. Οπότε στις ντόπιες ειδήσεις δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα. Θα έχεις διαπιστώσει όμως ότι και στο site και στο ραδιόφωνο συζητάμε και άλλα θέματα. Συμφωνώ μαζί σου ότι είναι ένα σημαντικό παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό απόψε με τη Βαλένθια, για το οποίο όμως θα πούμε περισσότερα προς το τέλος της εκπομπής, καθώς τώρα βλέπω ότι συμπληρώσαμε το πρώτο ημίωρο, οπότε πάμε να κάνουμε το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Επιστρέφουμε, συζητάμε λίγο ακόμα για το παιχνίδι του Λεβαδιακού με τον Όφη, τα υπόλοιπα θέματα μέχρι και τις 2 που θα είμαστε μαζί.
1: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύς της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575. Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή Αγγλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
2: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
3: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μην ψάχνεις. Demex, αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζόν, αδιατάρακτες σκοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex, τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.

0: Επιστρέψαμε 35 λεπτά μετά τη μία, κρέτε βάλε 102,3. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2, όπως συμβαίνει κάθε Δευτέρα, 3, Δευτέρα, 5 και Παρασκευή. Εκτός από αργίες, απεργίες, λοιπές εκδηλώσεις, καταστάσεις, ευχάριστες ή δυσάρεστες, δεν μας επιτρέπουν να είμαστε μαζί. Στο μικρόφωνο ο Μάνος Σουριάς, ο Αντώνης Τσαπίνος στη ρύθμιση του ήχου, ο Μάνος Τσουρουνάκης στη live stream μετάδοση. Σας στέλνει τους αγωνιστικούς του χαιρετισμούς, σηκώνοντας τα χέρια του στον αέρα. Θα παραμείνουμε στα του ποδοσφαίρου. Θα έχουμε και για τον μπάσκετ με πράγματα, αλλά θα τα πούμε παρακάτω. Όπως και αύριο θα έχουμε ένα θέμα για τον μπάσκετ που γενικά δεν πήγε καλά φέτος η χρονιά στα μπασκετικά δρόμενα, αλλά θα τα πούμε και παρακάτω. Εδώ στα τοπικά μπασκετικά δρόμενα αναφέρομαι. Θα τα πούμε παρακάτω, θα τα πούμε και περισσότερο αύριο. Στεκόμαστε ακόμα λίγο στα του αγώνα σε λίγες ώρες στο δημοτικό στάδιο της Λεβαδιάς, στο παιχνίδι του Όφη με τον Λεβαδιακό, του Λεβαδιακού με τον Όφη, την έκτη εφετινή αναμέτρηση. Θα το πω χιουμοριστικά, έχουν βαρεθεί οι δύο ομάδες να αντιμετωπίζουν η μία την άλλη. Εμείς όμως δεν έχουμε βαρεθεί, τον αντίον να έχουμε μαζί μας τον Ηλία Κοκοβίνο, τον καλό συνάδελφο από την Λιβαδιά, ο οποίος καθ' όλη τη διάρκεια σε αυτές τις αλλεπάλληλες αναμετρήσεις που είχαν οι ομάδες, πάντα μας έδινε το καλό ρεπορτάζ το οποίο έχει από την ομάδα του Λιβαδιακού. Ηλία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, φίλε μου, από την Λιβαδιά.
0: Αυτό το γεγονός ότι είναι το έκτο παιχνίδι που δίνουν φέτος οι δύο ομάδες, θεωρείς ότι είναι κάτι το οποίο θα παίξει περισσότερο ρόλο ή ότι δεν υπάρχει βαθμολογικό ενδιαφέρον από την αναμέτρηση, στο τι παιχνίδι θα δούμε εννοώ?
1: Εντάξει, το βαθμολογικό ενδιαφέρον νομίζω είναι δεδομένο. Δεν υπάρχει βαθμολογικό ενδιαφέρον. Απλώς εδώ οι φίλοι περιμένουν ένα ακόμη καλό παιχνίδι, γιατί έχω την εντύπωση ότι όλα τα παιχνίδια φέτος ανάμεσα στις δύο ομάδες είχαν ένταση, είχαν ρυθμό, είχαν θέαμα και γενικά κάθεσε τους φίλους και των δύο ομάδων σε εγρήγορση σε όλη τη διάρκεια των αγώνων αυτών. Ίσως ένας λόγος ακόμα παραπάνω που δεν έχει ενδιαφέρον βαθμολογικό το παιχνίδι, να δώσει ακόμα ένα κίνητρο έτσι να υπεκτείνει ακόμα πιο ελεύθερο ποδόσφαιρο.
0: Και θα είναι και το τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι του Λεβαδιακού, οπότε φαντάζομαι ότι και ο κόσμος θα θέλει να δώσει ένα χειροκρότημα για μια ομάδα που, τουλάχιστον για εμάς που είμαστε μακριά, μας έδειξε ότι έφτασε σε ένα ταβάνι που πλέον την επόμενη χρονιά φαντάζομαι θα θέλει να το περάσει. Έφτασε δηλαδή στον ημιτελικό του κυπέλλου, διεκδικούσε μέχρι σε σκάτω την τέταρτη θέση. Μπορεί να μην πήρε κάτι, αλλά νομίζω ότι η γενική αίσθηση που έχει αφήσει όλους η εφετινή πορεία του Λεβαδιακού είναι εξαιρετικά καλή.
1: Φέτος, ας πούμε, όπως λένε εδώ οι φίλαθλοι, όπως είναι ο δεκαής φόβος που έχει μείνει πλέον για τον οργανισμό του Λεβαδιακού, είναι η φετινή χρονιά που πιστεύω ότι θα συζητιέται και θα μείνει για πολλά χρόνια στις μνήμες των φιλάθλων εδώ του γενικά της Βιωτίας. Η ομάδα στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος τερμάτισε στην πέμπτη θέση με 10 βαθμούς διαφορά από τον έκτο. Έφτασε, όπως είπες και εσύ, μια ανάσα από τον τελικό του κυπέλλου Ελλάδος για δεύτερη φορά μάλλον στην ιστορία της. Τερματίζει κατά πάσα πιθανότητα με την καλύτερη επίθεση του πρωταθλήματος, κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί πάλι σε μια ομάδα επαρχιακή να είναι πρώτη σε παραγωγή γκολ από την είδηση της Αλφα Εθνικής. Γενικά κατά το μεγαλύτερο μέρος του πρωταθλήματος έπαιξε ένα κυριαρχικό ποδόσφαιρο που τουλάχιστον ήταν αποδεκτό από όλους τους φίλους στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Γενικά ήταν μια χρονιά που θα τη μνημονεύουν αρκετά χρόνια οι άνθρωποι εδώ του Λεβαδιακού και γενικά οι οπαδοί του Λεβαδιακού.
0: Και ανοίγει την όρεξη, να το πούμε έτσι, για μια αντίστοιχη και καλύτερη χρονιά σαν οδηγό για το μέλλον.
1: Κοίταξε να δεις, από πέρυσι, από την προηγούμενη προσφυγή χρονιά, είχε δείξει ότι η ομάδα είχε αλλάξει επίπεδο. Γενικά όλα ήταν θετικά προς το καλύτερο όσον αφορά την απόδειξη της ομάδας, την οργάνωση, εγώ ξεκινώ από εκεί, την οργάνωση της ομάδας πάνω σε καινούργια πρότυπα που γενικά, ας πούμε, ξεφεύγει από το γκρουπ των μικρομεσαίων ομάδων, ας πούμε. ευελπιστούν όλοι εδώ ότι και η νέα χρονιά θα είναι τουλάχιστον η ίδια με την φετινή. Σίγουρο θα υπάρξουν αρκετές αλλαγές, αρκετοί παίκτες θα φύγουν. Εκκρεμεί το θέμα του Νίκου Παπαδόπουλου, αν θα μείνει θα στην ομάδα.
0: Θα ήταν το επόμενο το οποίο θα σε ρωτούσα. Αν αυτή η νέα χρονιά θα έχει πολλά κοινά στοιχεία με τη φετινή, ότι έχει να κάνει με τα πρόσωπα στο αγωνιστικό πλαίσιο.
1: Δεν σου κρύβω ότι περιμένω πώς και πώς τη συνέντευξη τύπου μετά το πέρας του αβοηματινού παιχνιδιού να ρωτήσω τον προπονητή του Λεβαδιακού εάν θα είναι του χρόνου στη συνέντευξη τύπου και την επόμενη χρονιά. Είναι κάτι που το περιμένω. Η αλήθεια είναι πώς και πώς να το ρωτήσω, να δούμε τι είδηση θα βγάλουμε από αυτή την ερώτηση.
0: Είναι φαντάζομαι γιατί είναι ένα από τα μείζοντα θέματα, ίσως το πιο σημαντικό εκεί.
1: Ίσως είναι το πιο σημαντικό. Είναι το πιο σημαντικό.
0: Και συνολικά βλέπουμε ότι ο Νίκος Παπαδόπουλος παίζει αυτή η καλή χρονιά που κάνει φέτος με τον Λεβαδιακό.
1: Να σε διακόψω, είναι ότι δεν είναι η φετινή χρονιά, είναι από πέρυσι.
0: Η δουλειά που έχει γίνει,
1: η παρουσία του από πέρυσι που, όπως είπα και προηγουμένως, άλλαξε τα δεδομένα γενικά σαν οργανισμός. Σωστά. Και σαν οργάνωση της ομάδος.
0: Mm-hmm. Το αποκορύφωμα ήταν η φετινή.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, σωστή η παρατήρηση. Τον έχει φέρει λοιπόν να φιγουράρει το όνομά του και στα σενάρια βέβαια αυτή την στιγμή.
1: Ναι.
0: Και άλλο όνομα, λίγο περισσότερο για τον Άρη ακούγεται.
1: Ναι. Μια τελευταία κουβέντα που είχα μαζί του εκτός γηπέδου και λοιπά, και θα το επαναλάβει πιστεύω και σήμερα, είναι ότι θα μιλήσει με τον ιδιοκτήτη της ομάδος και μόνο με αυτόν, και από εκεί και πέρα θα ανακοινώσει ή θα αποφασίσει ποιο θα είναι το μέλλον του όσον αφορά την παρουσία του ή όχι στον πάγκο του Λεβαδιακού.
0: Ναι, είναι βέβαια, γιατί είναι ο μόνος που μπορεί να του δώσει τα χέρια και τις διαβεβαιώσει ότι θα μπορεί να στηρίξει ένα ανάλογο project και τη νέα αγωνιστική χρονιά. Για σήμερα βλέπεις να γίνονται κάποιες έτσι αλλαγές, δοκιμές, έτσι ώστε να δίνει κάποιον χρόνο σε κάποιους παίκτες? Έχει κάποιες απουσίες?
1: Ναι. Είναι η απουσία του Κωστή που εδώ και δύο αγωνιστικές δεν μπορεί να βοηθήσει την ομάδα λόγω ενός τραυματισμού. Είναι ο Μπουχάνα, ο οποίος εδώ και πολύ καιρό λείπει, δεν ρισκάρουν με τίποτα την παρουσία του στους δύο τελευταίους αγώνες που απομένουν να είναι έτοιμος για τη νέα χρονιά. Ο Λαμαράνα που αποβλήθηκε στο παιχνίδι το προηγούμενο, και ο Λαγιός, ο οποίος θα κάνει μια αποφόρτιση, δεν νομίζω να πιεστεί να παίξει, δεν υπάρχει και ο λόγος βέβαια. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι ό,τι καλύτερο διαθέτει η ομάδα θα το χρησιμοποιήσει ο Νίκος Παπαδόπουλος, θέλοντας να ευχαριστήσουν για τελευταία φορά φέτος τους οπαδούς της ομάδος.
0: Mm-hmm. Πάντως δείχνει ότι τώρα που δεν έχει το βαθμολογικό άγχος και τη βαθμολογική πίεση, ότι αρχίζει να βγάζει και πάλι και να θυμίζει αυτή την καλή σταθερά αγωνιστική παρουσία που έχει, τα πολλά γκολ, μεγάλη παραγωγικότητα.
1: Αυτό είναι μια συζήτηση που κάνουν όλοι εδώ στην Λιβαδιά, η έλλειψη του άγχους που πιστεύω ήταν από τα κύρια στοιχεία που επηρέασε την ομάδα τους τελευταίους δύο μήνες. Οι τραυματισμοί που μειώθηκαν και επανήλθαν κάποιοι κομβικοί παίκτες στην ενδεκάδα. Γενικά, πλέον και οι παίκτες παίζουν πιο ελεύθερα, βρίσκονται πάλι μεταξύ τους. Γενικά, όπως είπες και εσύ, έχουν έρθει στον βαθμό που ήταν και στο ρυθμό που ήταν αρκετά πριν, όταν τουλάχιστον στον πρώτο γύρο και λίγο από τον δεύτερο γύρο ήταν η ομάδα που έπαιζε ένα εξαιρετικό και κυριαρχικό ποδόσφαιρο. Mm-hmm.
0: Βέβαια, και προφανώς η χρονιά είναι απόλυτα επιτυχημένη για τον...
1: Αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Παρόλο που, όπως είπαμε, βρέθηκε εκτός των στόχων, γενικά όμως κανείς δεν μπορεί να πει ότι η χρονιά ήταν αποτυχημένη. Mm-hmm.
0: Και κυρίως το επιθετικό ποδόσφαιρο, τα 60 γκολ που έχει μέχρι στιγμής ενεργητικό.
1: Μέχρι στιγμής.
0: 5 περισσότερα από την πρωταθλήτρια ΑΕΚ ή τον δευτεραθλητή.
1: Αν θυμάμαι καλά, αν κάπου διάβασα σωστά σε ένα ευρωπαϊκό site, είναι η 7η ή 8η καλύτερη επίθεση στην Ευρώπη, των πρωταθλημάτων της Ευρώπης.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Ηλία μου, σε ευχαριστώ θερμά συνολικά για την άψογη συνεργασία την οποία είχαμε τώρα και τις πολύτιμες
1: πολύτιμη
0: βοήθεια την χρονιά. Να έχουμε την υγεία μας του χρόνου πάλι να τα ξαναλέμε.
1: Να είμαστε καλά, να είμαστε καλά.
0: Αυτό μετράει. Να είσαι καλά, Ηλία. Ευχαριστώ.

Ο Μανώλης λέει, όχι απλά θυμόμαστε εκείνες εποχές, αλλά και τα συλλαλητήρια, τις συναντήσεις με υπουργούς και όλα όσα έγιναν για να καταφέρει η ομάδα να παίρνει άδεια συμμετοχής. Και βέβαια μην ξεχνάμε την αποχώρηση από το πρωτάθλημα. Ας ελπίσουμε ότι έχουν περάσει ανεπιστρεπτοί. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι έχουν περάσει ανεπιστρεπτοί αυτές οι εποχές, γιατί ακόμα και αν αλλάξει το ιδιοκτησιακό καθεστώς, θεωρώ ότι δεν θα ξαναπέσει η ομάδα σε αυτές τις ζωφερές εποχές. Λέτε όλοι και καλά ότι ο Λεβαδιακός είχε την καλύτερη ομάδα, αλλά δες όμως και την άμυνά του. Έτσι δεν πας πουθενά. Μπορεί να παίρνεις όλα τα παιχνίδια 6-5. Να κερδίζεις όλα τα παιχνίδια 6-5. Παίρνεις πρωτάθλημα ή δεν παίρνεις. Ναι, προφανώς η άμυνα, αν έχεις ανέπαφη την εστία σου, έχεις πολλές περισσότερες πιθανότητες να νικήσεις. Αλλά στο ποδόσφαιρο ποιος νικά? Αυτός που βάζει τα περισσότερα γκολ. Η επίθεση του, το επιθετικό ποδόσφαιρο του Λεβαδιακού, νομίζω ότι ήταν κάτι το οποίο είναι σημείο αναφοράς του πρωταθλήματος. Και εγώ θεωρώ ότι από την άμυνα ξεκινά το στήσιμο μιας ομάδας, γιατί μπορεί να παίξεις και επιθετική άμυνα. Μην γίνει το άμυνα, μην γίνει στο μυαλό μας με το πούλμα το οποίο λέμε, το αντιποδόσφαιρο ή το κατενάτσι, το ιστορικό. Μπορείς να παίζεις και καλή άμυνα και να έχεις καλή επιθετική δραστηριότητα. Λοιπόν, αυτά, δεν έχουμε κάποιο άλλο μήνυμα. Νομίζω ότι το συμπληρώσαμε το παιχνίδι, κάτι περισσότερο δεν έχουμε. Στις 5 η σέντρα, το πρώτο τελευταίο παιχνίδι, το τελευταίο την Κυριακή, χωρίς κόσμο, δυστυχώς, στο Παγκρίτιο Στάδιο κόντρα στο Βόλο.

Πάμε και στο μπάσκετ. Έχουμε λοιπόν σήμερα το πολύ σημαντικό, το σημαντικότατο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στη Βαλένθια, στην Ισπανία, με την τοπική ομάδα. Κάτι το οποίο, αν πετύχει ο Παναθηναϊκός το ζητούμενο, που είναι η νίκη και πρόκριση, από μνήμης, δεν το έχω ψάξει μέσα στο ψέματα, δεν το έχω ψάξει βάρος, αλλά από μνήμης δεν θυμάμαι έτσι να έχει συμβεί από άλλη ομάδα να έχει πάρει την πρόκριση, δηλαδή με 3 εκτός έδρας νίκες και 2 εντός έδρας ήττες. Συνήθως κάνει και μία νίκη στην έδρα της. Μικρή σημασία παίζει αυτό. Στις 10 είναι το τζάμπολ της αναμέτρησης. Ο οδηγός είναι για τους πράσινους τα 2 προηγούμενα παιχνίδια τα οποία είχαν στη Βαλένθια και όχι στο Ολυμπιακό στάδιο. Νομίζω ότι ξέρουν πολύ καλά τι χρειάζεται να κάνουν όλοι στην ομάδα του Παναθηναϊκού, να υπάρχει ψυχραιμία, να υπάρχει ηρεμία και να βγει ένα καλό αγωνιστικό πρόσωπο. Στο μπάσκετ, στην παγκόσμια δισογραφία του μπάσκετ, βέβαια πλανάται η δυσάρεστη είδηση του θανάτου του Μπλάντον Κλάρκ, ο οποίος στα 29 του χρόνια έφυγε από τη ζωή. Παίκτης των Memphis Grizzlies, οι οποίοι και ανακοίνωσαν τον θάνατό του. Επίσημα βέβαια τα αίτια θανάτου δεν έχουν γνωστοποιηθεί. Κάποια ρεπορτάζ κάνουν λόγο για κάποιες ουσίες που βρέθηκαν στον χώρο που βρέθηκε σωρός του, αλλά νομίζω ότι αυτά θα επιβεβαιωθούν από τις τοξικολογικές εξετάσεις που προφανώς θα υποβληθεί ο παίκτης. Ένας επαγγελματίας αθλητής να φύγει στα 29 του χρόνια και επαγγελματίας υψηλότερο επίπεδο, έτσι, προφανώς δημιουργεί πολλά ερωτηματικά. Και σε αυτή τη δυσάρεστη είδηση προσθέθηκε σήμερα και ο θάνατος του Jason Collins στα 47 του. Βέβαια, ο Jason Collins αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια σοβαρό πρόβλημα υγείας, έδινε μάχη, είχε καρκίνο στον εγκέφαλο. Μια σημαντική παρουσία στον χώρο του NBA. Υπάρχουν στο NBA, ανοίγω παράθεση τώρα, παίκτες που μπορεί να μην τους ξέρει ο κόσμος, μπορεί να μην είναι δηλαδή από τους top superstars, αλλά έχουν μια σταθερή πορεία στον χώρο. Και ο αείμνηστος πλέον Jason Collins έχει παίξει στους Nets, στους Grizzlies, στους Timberwolves, στους Hawks, στους Celtics, στους Wizards, στους Nets. Έχει παίξει δηλαδή σε πάρα πολλές ομάδες του NBA, και η είδηση του θανάτου του ήρθε και αυτή λίγες ώρες μετά από αυτή του Μπράντον Κλάρκ. Δυσάρεστες ειδήσεις. Γενικά οι δυσάρεστες ειδήσεις είναι ένα κομμάτι της ζωής, είναι ένα κομμάτι της καθημερινότητας. Φαντάζομαι όμως ότι υπάρχουν δυσάρεστες και δυσάρεστες ειδήσεις. Να φύγει κάποιος από μια αρρώστια, να πεις εντάξει, τον χτύπησε η αρρώστια. Οι άλλοι λόγοι είναι αυτοί που κάνουν περισσότερο να δημιουργούνται πολλά στο κεφάλι γύρω από θανάτους. Και το λέω αυτό γιατί αυτές τις μέρες δυστυχώς την επικαιρότητα γενικά και την τοπική, τώρα που αναβιώνει και η δίκη για τον Άγγελο, η ιστορία με τη γυναίκα στην Παντάνασα, στο Πανελλήνιο αυτή η τραγική υπόθεση με τα κορίτσια στην Ηλιούπολη, βλέπουμε ότι αυτά είναι τα σοβαρά θέματα και αυτά είναι που δημιουργούν μια θλίψη και μια βαριά ατμόσφαιρα. Και το λέω αυτό απευθυνόμενος περισσότερο, αν μας ακούνε νέα παιδιά που βρίσκονται στην καλύτερη και στην πιο γόνιμη ηλικία τους. Παιδιά, η ζωή ούτε ξεκινά ούτε τελειώνει με τις πανελλήνιες εξετάσεις. Η ζωή ούτε ξεκινά ούτε τελειώνει με μια σχέση. Η ζωή θα έχει πολλές σχέσεις, η ζωή θα έχει πολλές εξετάσεις. Η ζωή είναι μια μάχη και ένας αγώνας δρόμου. Μπορεί να μην είναι πάντοτε ανηφορικός και ευχάριστος, αλλά έχει διάρκεια. Οπότε δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να θεωρούμε ότι ο κόσμος κλείνει όταν κάτι δεν μας πάει καλά. Τέλος πάντων, να κλείσουμε αυτή τη δυσάρεστη συζήτηση.
Επιστρέφουμε στα ποδοσφαιρικά. Μάλλον πριν πάμε στα ποδοσφαιρικά, ο Λάκης έχει γράψει κάτι για αν δεν υπήρχε αυτός ο υποβασμός ομάδας μπάσκετ του Όφη, θα μιλούσαν πραγματικά για την καλύτερη χρονιά της σύγχρονης ιστορίας του. Αυτό ήταν που έλεγα πριν βάλω στη συζήτηση τον Ηλία και συζητήσουμε για το παιχνίδι, ότι τα μπασκετικά δεν πήγα καλά φέτος στον Όφη με τον υποβασμό της ομάδας στη National League 2. Η National League 2 πάντως, η οποία του χρόνου θα έχει το Νηρόδοτο, θα έχει το Ρέθυμνο, θα έχει και τον Όφη, που θα έχουμε δηλαδή έντονο κριτικό ενδιαφέρον. Εκτός βέβαια, ας αφήσουμε ένα ανοιχτό ενδεχόμενο, γιατί πάντα στο μπάσκετ βλέπουμε ότι δημιουργούνται θέσεις σε μεγαλύτερες κατηγορίες. Και ειδικά τώρα και ο όμιλος που ήταν Όφη είχε μια ομάδα λιγότερη. Είχε λοιπόν αγωνιστική με ρεπό. Οπότε δεν αποκλείεται να έχουμε wild cards. Να έχουμε δηλαδή θέμα με δικαίωμα παρουσίας υπό συγκεκριμένες οικονομικές αλλά και όχι μόνο προϋποθέσεις. Θα είναι κάτι το οποίο αν τεθεί, αν βγει από την ΕΟΚ, δεν αποκλείεται να απασχολήσει τους δικούντες το τμήμα μπάσκετ του Όφη και μέσω της wild card να παραμείνει η ομάδα στην National League 2, εκεί που παρέμεινε η αναγέννηση. Θα τα δούμε, γιατί είπαμε ότι στο μπάσκετ τα δεδομένα αλλάζουν πολύ γρηγορότερα από ότι στις αντίστοιχες κατηγορίες του ποδοσφαίρου. Είναι πάντως ένας χώρος που στην τρίτη εθνική, National League 2, θα έχει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον τη νέα αγωνιστική χρονιά. Η ΕΠΣΗ ανακοίνωσε το πρόγραμμα του 39ου κυπέλου Μάχης Κρήτης, μια διοργάνωση η οποία έχει γίνει θεσμός βέβαια αρκετά χρόνια τώρα. Εφέτος θα γίνει στο Λασίθι, η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λασιθίου θα φιλοξενήσει το 39ο κύπελλο Μάχης Κρήτης, 23 και 24 Μαΐου. Θα λάβουν μέρος οι μεικτές ομάδες κάτω των 16 ετών από κάθε νομό, παίκτες δηλαδή από το 2010 γεννηθέντες και νεότερους. Το Σάββατο θα γίνουν οι προκριματικοί, ΕΠΣ Λασιθίου, ΕΠΣ Ρεθύμνου στις 4.30 και ΕΠΣ Χανίων, ΕΠΣ Ηρακλείου στις την ίδια ώρα. Στον Άγιο Νικόλαο, στο γήπεδο της Κριτσάς θα γίνει το παιχνίδι του Λασιθίου με το Ρέθυμνο, στο γήπεδο στο Σίσι θα γίνει αυτό ανάμεσα στα Χανιά και το Ηράκλειο. Και την Κυριακή θα γίνει στις 10 το πρωί ο μικρός τελικός στη Νεάπολη και στις 12.30 θα γίνει ο μεγάλος τελικός του εφετινού κυπέλλου Μάχης Κρήτης. Λοιπόν, δεν βλέπω να έχουμε κάποιο μήνυμα. Όχι. Οπότε εδώ κάπου μπορούμε να σας αποχαιρετήσουμε. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας και πάλι για αύριο, λίγο μετά τη μία. Από τον Μάνο Συριά που ήταν στο μικρόφωνο, τον Αντώνη Τσαπίνο στην ρύθμιση του ήχου, τον Μάνο Τσουρουνάκη στη live streaming μετάδοση. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια χαρά!

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 2.
1: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε, όπως τις θυμάστε.
2: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
3: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
4: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724 91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
0: Creta One 102,3.

0: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα ΟΑΝ 102,3. Στο μικρόφωνο η Μαρία Ορφανάκη, στη ρύθμιση του ήχου Αντώνης Τσαπίνος και στην επιμέλεια της εικόνας ο Μάνος Τσουρουνάκης. Συνολική παρουσίαση του στρατηγικού σχεδιασμού για το νησί. Αυτά ήταν στο επίκεντρο του τρίτου ET Forum του ελεύθερου τύπου που λαμβάνει η χώρα στο Ηράκλειο. Κωστής Χατζηδάκης, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, αλλά και ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας αναφέρθηκαν στα έργα στις υποδομές του νησιού, στον ΒΟΑΚ, το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης, το αεροδρόμιο στο Καστέλι, τη Λειψιδρία αλλά και την οπλοκατοχή. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο συνάδελφος Μπάμπης Σαββίδης που θα μας δώσει ολόκληρο το ρεπορτάζ. Μπάμπη, καλό μεσημέρι. Νομίζω ένα πρωινό πάρα πολύ έντονο, με πάρα πολλές ειδήσεις για το νησί.
1: Καλό μεσημέρι, Μαρία. Έτσι ακριβώς είναι. Ένα πρωινό έντονο, γεμάτο ειδήσεις. Ένα πολύ ενδιαφέρον αναπτυξιακό φόρουμ στο πολιτιστικό κέντρο Ηρακλείου που συνεχίζεται ακόμα, είναι σε εξέλιξη. Να ξεκινήσουμε, Μαρία, από την παρουσία έτσι που ξεχωρίσαμε του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, του Κωστή Χατζηδάκη, ο οποίος ουσιαστικά παρουσίασε και συνολικά τον κυβερνητικό σχεδιασμό, τον αναπτυξιακό εδώ για την Κρήτη, για το νησί μας. Ο κύριος Χατζηδάκης, Μαρία, στάθηκε ιδιαίτερα στο κομμάτι της διαχείρισης των υδάτων. Το χαρακτήρισε πλέον ως πρώτη προτεραιότητα, όπως φάνηκε άλλωστε, διότι να θυμίσω ότι και πρόσφατα είχαμε την παρουσία για αυτό το θέμα ουσιαστικά του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είχαμε και μία σύσκεψη. Σε συνέχεια λοιπόν αυτή τη σύσκεψη, Μαρία, ο κύριος Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι καταρτίζεται ένα συνολικό, ένα ολιστικό, όπως το χαρακτήρισε, σχέδιο σε επίπεδο διαχείρισης υδάτων σε όλο το νησί. Ξεκαθάρισε ότι ουσιαστικά θα είναι υπό την ομπρέλα, δηλαδή ως επικεφαλής φορέας θα είναι ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης, σε μια νεότερη βεβαίως και ενισχυμένη εκδοχή του, και ο ίδιος τόνισε πως είναι κρίσιμη προτεραιότητα και το έχει ξεκαθαρίσει, όπως είπε και ο κ. Χατζηδάκης, και προσωπικά ο κ. Μητσοτάκης σε όλους τους τόνους προς τους αρμόδιους υπουργούς και προς όλα βεβαίως τα αρμόδια στελέχη σε κεντρικό επίπεδο. Τώρα, ο Κωστής Χατζηδάκης μίλησε βεβαίως, Μαρία, και για τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα που είναι σε εξέλιξη, για το ΒΟΑΚ, για το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι. Αναγνώρισε, θα πρέπει να σου αναφέρω, ότι υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια ένα αναπτυξιακό υστέρημα σε επίπεδο Κρήτης, ότι έπρεπε να γίνουν πράγματα που τελικά γίνονται τώρα με καθυστέρηση, όπως αναγνώρισε, αλλά γίνονται. Εκεί στάθηκε ο Κωστής Χατζηδάκης. Έκανε μια, Μαρία, και στο κομμάτι της αξιοποίησης της έκτασης φιλέτου του αεροδρομίου Νίκος Καζαντζάκης, που αναμένεται να κλείσει σε 2 με 3 χρόνια, όταν θα ξεκινήσει βεβαίως να λειτουργεί το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι. Ο ίδιος λοιπόν γνωστοποίησε ότι το έχει πάρει επώμου στην πλάτη του πλέον του Υπουργείου Οικονομικών. Μάλιστα έχει δοθεί εντολή και στο υπερταμείο, όπως είπε, Μαρία, να γίνουν σχετικές μελέτες για το μοντέλο αξιοποίησης, συνεργασία, όπως διευκρίνησε, με τους τοπικούς φορείς και πρωτίστως βεβαίως τον Δήμο Ηρακλείου, που είναι και συνιδιοκτήτης στη μεγάλη έκταση. Τώρα, σχολίασε ο ίδιος ότι δεν είναι απαραίτητο, να μην βγάζουμε βεβαιαστικά συμπεράσματα, ότι θα κινηθούν στο ίδιο μοντέλο όπως έγινε στο αεροδρόμιο του πρώην Ελληνικού. Κάθε περιοχή, είπε ο κ. Χατζηδάκης, Μαρία, έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Οπότε δεν είναι απαραίτητο να κινηθούμε με την ίδια λογική. Αυτό όμως που πρέπει να γίνει, όπως ο ίδιος σημείωσε, είναι ότι δεν πρέπει να χαθεί τόσο πολύτιμος χρόνος, δηλαδή να μην αργήσει τόσο πολύ η αξιοποίησή του από όταν θα κλείσει το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης. Τώρα, Μαρία, αν θες να περάσουμε και στον Υπουργό Υποδομών, τον Χρήστο Δήμα, και αυτός έδωσε έτσι τα χρονοδιαγράμματα σε σχέση με το έργο του ΒΟΑΚ και σε σχέση με το έργο του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι. Για τον ΒΟΑΚ, Μαρία, είπε ότι είναι σε εξέλιξη πλέον τα εργοτάξια σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Χανιά. Στάθηκε ο ίδιος πάρα πολύ στο κομμάτι των έργων της οδικής ασφάλειας που εκτελούνται αυτή την περίοδο στην Κρήτη ως μια διάμεση λύση, Μαρία, εν ώψη της ανακατασκευής του βορειοδικού άξονα. Είπε λοιπόν ότι έχουν γίνει έργα οδικής ασφάλειας σε 2 τμήματα, ότι τώρα θα ξεκινήσουν σε άλλα 3 και το καλοκαίρι, είπε ο Υπουργός Υποδομών, θα ξεκινήσουν στα 2 τελευταία, άρα πάμε στην ολοκλήρωση του συνολικού παζλ του σχεδιασμού. Ερωτήθηκε, Μαρία, για το κομμάτι του προβληματισμού που υπάρχει σε σχέση με την ταλαιπωρία του κόσμου. Το έχουμε ζήσει, όπως και εσύ πολύ καλά ξέρεις, και εδώ στις Γούρνες, η δική μας περιοχή, το ζήσανε, το ζουν μάλλον
0: και στα Χανιά.
1: Και στα Χανιά. Mm-hmm. Ακριβώς, είχαμε και πριν από μερικές μέρες ένα πραγματικά πρωτοφανές κυκλοφοριακό χάος με εγκλωβισμένους οδηγούς επί ώρες. Είπε τώρα ο Υπουργός ότι το βλέπουν, είναι δύσκολο, τα γίνονται έργα, υπάρχει αναπόφευκτα, όπως τόνισε, μια ταλαιπωρία. Το βλέπουν, θα ληφθούν, είπε, πρόσθετα μέτρα σε συνεννόηση. Υπάρχει μια συνεννόηση και με την αστυνομία και με την περιφέρεια Κρήτης, να δούμε τι θα βγει από εκεί. Σε σχέση με το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι, Μαρία, ο Υπουργός Υποδομών είπε ότι οι κατασκευαστικές εργασίες έχουν φτάσει σε επίπεδο 70%. Στάθηκε στο κομμάτι των συστημάτων αεροναυτιλίας για τον διαγωνισμό που έχει βγει, τα περίφημα ραντάρ δηλαδή, του νέου αεροδρομίου. Είπε ότι θεωρούν στο Υπουργείο Υποδομών ότι μέχρι το τέλος Μαΐου θα υπάρχει προσωρινός ανάδοχος.

0: μπορεί να υπάρχει μια δυσαρέσκεια από πλευράς πολιτών, γίνεται όπως είπε ότι καλύτερο. Τώρα, κλείνοντας Μαρία, να σταθώ και στην παρουσία των υψηλόβαθμων στελεχών των μεγάλων κατασκευαστικών ομίλων που έχουν, που εκτελούν μάλλον μεγάλα αναπτυξιακά έργα εδώ στην Κρήτη, και εδώ είχαμε κάποιες ειδήσεις σημαντικές. Μία σημαντική είδηση λοιπόν που έδωσε ο κύριος Αναστάσιος Αρανίτης, ο Γενικός Διευθυντής του ομίλου Actor, είναι ότι ξεκινάει μέσα στο μήνα η κατασκευή πλέον των νέων φοιτητικών εστιών του Πανεπιστημίου.
1: Θα σε πήγαινα εκεί, Μπάμπη, γιατί ουσιαστικά επιβεβαιώνει το δικό σου ρεπορτάζ στο kratan.gr πριν από λίγες μέρες, έτσι δεν είναι? Ότι ξεκινούν ουσιαστικά οι εργασίες για τις φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου Κρήτης, ένα έργο το οποίο το περιμέναμε πώς και πώς.
0: Ακριβώς, πώς και πώς. Είχαμε αποκαλύψει λοιπόν ότι έχει ξεκινήσει να φτύνεται το εργοτάξιο τόσο εδώ στις Βούτες όσο και στο Ρέθυμνο. Το επιβεβαίωσε λοιπόν ο κ. Αρανίτης από τον όμιλο Actor. Είπε ότι εντός Μαΐου το εργοτάξιο έχει στηθεί ήδη φουλ και εντός Μαΐου θα ξεκινήσει η κατασκευή των νέων φοιτητικών εστιών στο Ηράκλειο, και αντιστοίχως το Ρέθυμνο το οριοθέτησε για μέσα στο καλοκαίρι. Τώρα ο ίδιος έδωσε και μια δεύτερη είδηση για ένα μεγάλο έγκυο βελτιωτικό έργο στην Ανατολική Κρήτη, στη μεριά της Ιεράπετρας. Μιλάμε για τα συμπληρωματικά έργα, τα περίφημα στο φράγμα Μπραμιανών και τα αντιπλημμυρικά ταυτόχρονα έργα στη Γράλιγια. Όπως είπε λοιπόν, ξεκινούν προσεχώς οι εργασίες, οποίες Μαρία περιμένουμε πώς και πώς, διότι η σχετική σύμβαση, να θυμίσω, είχε υπογραφεί πριν από ακριβώς ένα χρόνο σε πανηγυρικό κλίμα.
1: Μπάμπη, πριν σε ευχαριστήσω, να πούμε ότι δυστυχώς ή ευτυχώς ο κύριος Χατζηδάκης αναφέρθηκε και στο θέμα της απλοκατοχής, μια αφορμή δυστυχώς τα τραγικά περιστατικά που έχουν συγκλονίσει όχι μόνο την Κρήτη βέβαια και όλη τη χώρα το τελευταίο διάστημα.
0: Ναι, πολύ σωστά το αναφέρεις. Έκανε ειδική μνήμα ο κύριος Χατζηδάκης στο κομμάτι της απλοκατοχής. Αλλά Μαρία, αν θέλεις, εμφανίστηκε έτσι ρεαλιστής. Είπε ότι μιλάμε για ένα σύνθετο πρόβλημα το οποίο έρχεται από πολύ μακριά χρονικά πίσω και είναι εκτεταμένο στην Κρήτη. Οπότε, όπως είπε ο κύριος Χατζηδάκης, δεν είναι τόσο εύκολο να λυθεί. Χρειάζεται πολλή δουλειά, μεθοδική δουλειά, και χρειάζεται, όπως νομίζω ότι απίθυνε και ένα κάλεσμα στο σημείο αυτό, Μαρία, χρειάζεται η συνδρομή και όλων των τοπικών φορέων και της Εκκλησίας και οποιοδήποτε μπορεί να συνδράμει, διότι σε τελική ανάλυση μιλάμε για μια αναγκαία αλλαγή νοοτροπίας, όπως το σκιαγράφησε.
1: Μπάμπη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Σε περιμένουμε εδώ πίσω στο στούντιο. Ευχαριστώ. Μένουμε στο θέμα. Πάμε να ακούσουμε τι είπε νωρίτερα σήμερα εδώ στο Κρατοάν 102,3 ο διευθυντής του Ελεύθερου Τύπου, Γιάννης Τσαμπρούνης, ο οποίος μίλησε στην Αντιγόνη Ανδρεάκη. Αναφέρθηκε στην Κρήτη του αύριο, στα μεγάλα έργα υποδομών, στις επενδύσεις, αλλά και στη δυναμική ανάπτυξη που διαμορφώνεται για το νησί.
2: Ήδη η Κρήτη έχει μια δυναμική, η οποία σε συνδυασμό με τα έργα υποδομών που γίνονται μπορεί να εξελιχθεί. Εγώ θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα big bang, επενδυτικό big bang στην Κρήτη. Και για να το πω έτσι, επειδή είμαι κριτικός και δεν... Δυστυχώς δεν έχω ταλέντο, οπότε δεν μπορώ να πω μαντινάδες, εντάξει. Λοιπόν, να το πω έτσι απλά λαϊκά, να είναι η Κρήτη το the next big thing για την Ελλάδα, για την επόμενη δεκαετία, για το 2030. Έχει όλες τις προϋποθέσεις. Πλέον μπορεί να γίνει και να παίξει κομβικό ρόλο στην ανάπτυξη της χώρας. Πρέπει να το κοιτάξει αυτό, αναλαμβάνω, και η κεντρική εξουσία και η περιφερειακή εδώ διοίκηση και η τοπική αυτοδιοίκηση, οι επιχειρηματίες της Κρήτης. Γιατί υπάρχουν και μεγάλες επιχειρήσεις, υπάρχουν βιομηχανίες. Γιατί ξέρετε κάτι, στην Αθήνα πολλές φορές νομίζουμε ότι η Κρήτη, τι έγινε, εντάξει, ασχολούνται όλοι εκεί, έχουν, ξέρω εγώ, δωμάτια, ξενοδοχεία. Τι άλλο ντομάτες. Έχουμε, τρώμε ντομάτες ωραίες, μπανάνες Κρήτης, έτσι, δύο-τρία πράγματα, λάδι και τελείωσε. Όχι, υπάρχουν βιομηχανίες, υπάρχουν μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται και στο εξωτερικό. Όχι μόνο εξαγωγικά, έχουν και μονάδες στο εξωτερικό. Άρα όλα αυτά τα πράγματα νομίζω ότι μπορούν να καθίσουν κάτω με σοβαρό σχεδιασμό και να πάμε στην επόμενη μέρα. Είναι μια τεράστια ευκαιρία για την Κρήτη αυτό. Και να πω και κάτι άλλο, αν μου επιτρέπετε. Σε 1,5 χρόνο από τώρα θα τελειώσει το αεροδρόμιο. Θα ξεκινήσει. Ταπεινή μου άποψη, έπρεπε ήδη να έχει γίνει ο διαγωνισμός και οι μελέτες και ο διαγωνισμός να υπάρχουν, ποιος θα το αναλάβει και τι θα γίνει, τέλος πάντων, δεν έχω άποψη, αλλά πρέπει να μας πούνε. Το παλαιό αεροδρόμιο.
1: Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο ΚΑΤ η 17χρονη μαθήτρια, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά όταν έπεσε μαζί με φίλη της από τα ράτσα πολυκατοικία.

0: κατοικίας στην Ηλιούπολη. Από το ίδιο τραγικό περιστατικό, η δεύτερη ανήλικη έχασε τη ζωή της παρά τις προσπάθειες των γιατρών, βυθίζοντας το πένθος στην τοπική κοινωνία. Η 17χρονη δίνει πλέον μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Στο μεταξύ, αναφορικά με το θέμα αυτό, έκανε ισχυρή παρέμβαση για τον τρόπο κάλυψης περιστατικών αυτοκτονίας ανηλίκων ο πρόεδρος του Χαμόγελου του Παιδιού, Κώστας Γιαννόπουλος, μιλώντας στο Κρέτο ΟΑΝΕ 102,3 και στην Αντιγόνη Ανδρεάκη. Ο κ. Γιαννόπουλος κάλεσε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα social media να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά στην αναπαραγωγή ευαίσθητων λεπτομεριών, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Ας μην κάνουμε τον πόνο περιεχόμενο». Πάμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
1: Και σκέφτηκα την ώρα που λέγατε για τις τελευταίες στιγμές πώς ένα παιδί μπορεί να πει κάποια πράγματα τα οποία τα απευθύνει στη μαμά και στον μπαμπά. Δεν λέει του whom, όπως λένε οι ξέροι, του whom it may concern. Mm-hmm. Δεν λέει για τους πάντες δημοσιοποιήστε την άποψή μου. Λέει ότι για τη μαμά και τον μπαμπά. Και το χειρότερο απ' όλα, γιατί μιλάμε για έναν άνθρωπο που τιμάει την δημοσιογραφία και χρόνια τώρα χαίρομαι που έχω αυτή τη σχέση και την επικοινωνία μαζί. Το λέω για να μην ξεχνιόμαστε.
2: Να είστε καλά.
1: Το κόσμο εννοώ. Το άλλο είναι ότι βγάζανε και κουτσοπολιά. Δεν τιμάμε τη μνήμη ενός παιδιού που έφυγε ή και τη ζωή, την επερχόμενη ζωή μετά από την περιπέτεια ενός κοριτσιού που θα συνεχίσει τη ζωή. Μόνο και μόνο στο βωμό της ευκαιριακής δημοσιότητας. Λοιπόν, και ξέρετε, το χειρότερο απ' όλα είναι ότι αυτό που γράφετε, καθίσαμε και με το επιστημονικό για να η λέξη να προσέχουμε τι λέμε, ο μιμητισμός.
0: Μένουμε στο ίδιο θέμα. Σοβαρή προειδοποίηση για την ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων απευθύνει ο Γιώργος Κορμάς από το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου, μιλώντας σήμερα στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3 και την εκπομπή Live με την Αντιγόνη. Ο ίδιος αναφέρθηκε στην αυξημένη πίεση από τα social media, την ψυχολογική επιβάρυνση των πανελλαδικών και τους κινδύνους του διαδικτυακού εκφοβισμού. Πάμε να ακούσουμε όσα είπε ο κύριος Κορμάς νωρίτερα.
3: Μιλάμε για δύο παιδιά, δεν μιλάμε για ένα. Mm-hmm. Στο εξωτερικό έχουν γίνει και ολόκληρες συναντιούνται και οδηγούνται σε αυτοκτονία όλοι μαζί. Θέλω να πω ότι εδώ δεν είναι τόσο απλά. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι την πίεση της δημοσιογραφίας να βγει το περιστατικό και αλλά έχουμε πει και έχουμε επισημάνει πολλές φορές ότι, παιδιά, είναι κρίση αυτό το πράγμα, είναι επικίνδυνο. Και να σας θυμίσω και οι περιπτώσεις, δεν ξέρω αν θυμάστε την αυτοκτονία του Ζαχόπλου πολλά χρόνια πίσω, ότι ακολούθησαν 3-4 στην Ελλάδα. Mm-hmm. Δηλαδή λίγο, με τον ίδιο τρόπο. Θέλει λίγο προσοχή. Θέλει να αναδεικνύουμε τους λόγους που προκύπτουν αυτά, να ενθαρρύνουμε τις οικογένειες να ζητάνε βοήθεια γρήγορα και από ειδικούς και γενικότερα να δούμε τι τα παιδιά αυτά τα φορτίζει συναισθηματικά και αν μπορούμε ως κοινωνία να βοηθήσουμε την κατεύθυνση αυτή. Αυτά είναι τα ζητούμενα που αναδεικνύονται. Και αντί να ασχολούμαστε με αυτά, έχουμε αυτό που πολύ ωραία είπες, το ασυνομιωματάριο, δηλαδή ουσιαστικά κάποια παιδιά που σκέφτονται κάτι αντίστοιχο, τους δίνουμε τώρα και τον τρόπο και πώς και τα λοιπά και πώς να λειτουργήσουν. Δηλαδή είναι τρομερά επικίνδυνο αυτό που κάνουμε και λυπάμαι πάρα πολύ που δεν ενώ το τονίζουμε πολλές φορές και σε συναντήσεις και τα λοιπά, βλέπω ότι κάτι γίνεται και γίνεται και γίνεται και δεν μπορώ, δηλαδή σηκώνω τα χέρια πίσω, ειλικρινά σας μιλάω, δηλαδή θέλει προσοχή μεγάλη.
0: Η Νέα Δημοκρατία θα σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση είτε εκλογές γίνουν σήμερα, είτε το φθινόπωρο, είτε το Μάρτιο του 2027, είπε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Ανδρέας Λοβέρδος, μιλώντας σήμερα στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3 και στο Γιάννη Ραψομανίκη. Πάμε να ακούσουμε τα όσα είπε.
4: Μετά τη διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης, όπως καταλαβαίνουν όλοι οι Έλληνες, όλοι οι Ελληνίδες που παρατηρούν την πολιτική, τα πράγματα θα είναι ανοιχτά. Είτε γίνουν είτε δεν γίνουν εκλογές τότε, είτε γίνουν το 27, είτε γίνουν το Μάρτιο του 27 ή τον Απρίλιο, ο πολιτικός διάλογος θα έχει τα κλασικά χαρακτηριστικά της προεκλογικής περίοδου. Τα ξέρετε αυτά, είστε δημοσιογράφος, δεν σας λέω κάτι καινούριο. Αλλά και από τώρα, ενόψη αυτής της εξέλιξης, mm-hmm. διεθνούς εκθέσεως και μετά, ενόψη αυτής της εκθέσεως, βλέπετε ότι ο κύριος Τσίπρας είπε: το Μάρτιο ήταν νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι αργά. Τώρα. Άρα ιδρύεται αυτό το κόμμα τώρα. Η κυρία Καριστιανού το ίδιο έκανε. Και η ένταση στον χώρο της αντιπολίτευσης μεταξύ των κομμάτων της, για το οποίο θα έρθει δεύτερος, τρίτος, τέταρτος κτλ., νομίζω ότι θα χαρακτηρίσει για πρώτη φορά την προεκλογική περίοδο που θα έρθει.
2: Μάλιστα. Ήθελα
4: συνήθως
2: να...
4: στις ναι. εκλογικές περιόδους κοιτάμε ποιος θα βγει πρώτος. Τώρα αυτός είναι δεδομένος και από εκεί και πέρα η μάχη γίνεται για τη δεύτερη θέση. Mm-hmm. Βέβαια για τον πρώτο δεν είναι δεδομένο το ποσοστό.
2: Σωστό.
4: Και η Νέα Δημοκρατία γι' αυτό πρέπει να κάνει αγώνα. Και νομίζω ότι στις τελευταίες παρεμβάσεις του Πρωθυπουργού στα συνέδρια, στα τοπικά συνέδρια και περιφερειακά συνέδρια της Νέας Δημοκρατίας, αυτό λέγεται. Το λέει ο ίδιος δηλαδή.
2: Μάλιστα. Με ξεκινήσατε λίγο ανάποδα, κύριε Λοβέρδο. Ήθελα να ξεκινήσουμε από τα ζητήματα της συνταγματικής αναθεώρησης. Ωστόσο, μου δώσατε
4: αυτό,
2: δημοσιογραφικά την πάσα.
4: Mm-hmm. Η συνταγματική αναθεώρηση σταματάει τη συζήτηση περί εκλογών τον Ιούνιο. Γιατί πριν από περίπου 20 μέρες αυτές τις ακούγαμε τις συζητήσεις. Ότι μπορεί να γίνουν τώρα. Δεν θα γίνουν τώρα. Είναι καθαρό γιατί υπάρχει σε εξέλιξη η διαδικασία αναθεώρησης του συντάγματος στην παρούσα προτείνουσα Βουλή.
2: Ακριβώς.
4: Η οποία θέλει κανένα δύο μήνες.
0: Για τη μεγάλη πολιτική ρευστότητα, τις δημοσκοπήσεις του ενδεχόμενου νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα και τον καθοριστικό ρόλο που μπορεί να παίξει η εποχή στις επόμενες εκλογές, μίλησε η πολιτική αναλύτρια Μαρία Καρακλούμη στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3. Η ίδια αναφέρθηκε και στη γενιά Z, η οποία όπως είπε ενημερώνεται κυρίως μέσα από τα social media και το TikTok. Πάμε να ακούσουμε τα όσα δήλωσε η κυρία Καρακλούμη.
5: Καταρχάς να πούμε ότι έχουμε μια εικόνα μεγάλης πολιτικής ρευστότητας, κάτω το οποίο δεν το λένε μόνο οι δημοσκοπήσεις, καταγράφηκε και στις προηγούμενες ευρωεκλογές που είναι η τελευταία εθνική κάλυπη που έχουμε στη διάθεσή μας και που έχουμε πραγματικά εκλογικά αποτελέσματα και όχι δημοσκόπηση. Σε αυτή λοιπόν την μεγάλη ρευστότητα υπάρχει κι άλλο ένα στοιχείο το οποίο την εντείνει τη ρευστότητα. Το γεγονός ότι όλο και περισσότεροι πολίτες αποφασίζουν να μην πάνε στην κάλυπη, αποφασίζουν να ιδιωτεύσουν και σου λέει εμένα οι εκλογές δεν με αφορούν. Mm. Οι εκλογές πρέπει να μας αφορούν. Γιατί είναι η μοναδική ευκαιρία που μας δίνεται να πούμε την άποψή μας και είτε να συμφωνήσουμε είτε να διαφωνήσουμε με τα όσα συμβαίνουν. Αυτή λοιπόν η ρευστότητα είναι που θα καθορίσει και τις ζωές μας. Γιατί μπορεί μεν η Νέα Δημοκρατία να είναι η πρώτη, με σημαντική διαφορά από το δεύτερο κόμμα που συνήθως καταγράφεται, το ΠΑΣΟΚ. Αλλά και η Νέα Δημοκρατία είναι εγκλωβισμένη από τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων. Και τι εννοώ? Όταν είσαι πρώτος με ένα ποσοστό 22 με 25%, αυτό δεν σου δείχνει, δεν σου δίνει κυριαρχία το ότι είσαι double score που λέμε και στα αθλητικά από το δεύτερο. Ναι, σημαίνει ότι έχεις απήχηση και στην κοινωνία, γιατί μπορεί ο ένας στους 5 ακόμα και στο 25%. Σημαίνει ότι ο ένας στους 4 προκρίνει τις πολιτικές σου. Υπάρχουν όμως οι άλλοι 3 που θα ψηφίσουν κάτι άλλο. Άρα λοιπόν εδώ είναι και είναι, θα έλεγα, και η στιγμή ευθύνης του πολιτικού συστήματος. Πόσο οι άνθρωποι μπορούν να συνεννοηθούν και να βάλουν ένα πλάνο για τη χώρα. Γιατί ξέρετε, η απόλυτη αλήθεια δεν υπάρχει. Υπάρχουν όμως οι καλές προθέσεις και υπάρχουν και αυτοί που θα προσπαθήσουν προς αυτό. Τώρα, στην μία πλευρά της ιδεολογικής κλίμακας, δηλαδή από το κέντρο και προς τα δεξιά, τα πράγματα είναι πιο ξεκάθαρα, γιατί εκεί έχει περιοχή η Νέα Δημοκρατία. Υπάρχουν κόμματα όπως είναι για παράδειγμα η Ελληνική Λύση, αλλά δυνητικά αυτά τα κόμματα θα μπορούσαν να στερέψουν εκλογικά αν η Νέα Δημοκρατία είχε μια άλλη πολιτική προσέγγιση και μιλάει για τον τρόπο με τον οποίο θα προσεγγίσει τα κοινά της από ας πούμε τη Λάρισα και πάνω και ιδιαίτερος δε στη Μακεδονία που έχει μεγάλες απώλειες. Αλλά η νταμπακέρα θα έλεγα είναι στην κέντρο αριστερά, γιατί εκεί υπάρχει μεγάλη ρευστότητα και ακόμα δεν ξέρουμε ποιος τελικά είναι ο φυσικός ηγέτης της αριστεράς.
0: Στο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείο, 30χρονος για την υπόθεση της Παντάνασας, υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας μεταφέρθηκε εκεί, όπου κατηγορείται για τον τραυματισμό της 28χρονης σύζυγου του. Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπεράσπιση κατέθεσε νέο υλικό στην ανακρίτρια, επιχειρώντας να ενισχύσει τους ισχυρισμούς του κατηγορουμένου για τις συνθήκες του περιστατικού. Σε τραγική κατάληξη εξελίχθηκε η νοσηλεία Βρέφους 7 μηνών που αντιμετώπιζε σοβαρό αναπνευστικό πρόβλημα. Το μωρό μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Χανίων με συμπτώματα βροχίτιδας και στη συνέχεια διεκομίστη στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου εισήχθη στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, το Βρέφους κατέληξε, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες είχε και βαρύ ιατρικό ιστορικό. Ο πρόεδρος των κατασκευαστών Ελλάδος Δημήτρης Καψιμάλης μίλησε στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3 για την εκτόξευση του κόστους κατασκευής, τις συνεχείς ανατιμήσεις στα οικοδομικά υλικά και τη μεγάλη έλλειψη εργατοτεχνητών στον κλάδο. Πάμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
6: Με τη μεγάλη κρίση της δεκαετίας, οι περισσότεροι συνεργάτες έφυγαν να βρουν απασχόληση σε άλλες χώρες.
0: Ναι.
6: Οπότε κυρίως οι Αλβανοί συνεργάτες μας έφυγαν για τις χώρες της Βόρειας Ευρώπης, που εκεί η μισθή είναι όπως ξέρετε καλύτερη και δεν επέστρεψαν πάλι όταν στην Ελλάδα επί κυβερνήσεως Νέας Δημοκρατίας ανεστάλλει η εφαρμογή του ΦΠΑ και άρχισε πάλι η οικοδομική δραστηριότητα.
0: Ναι. Από την άλλη διαβάζω, εσείς τα γνωρίζετε καλύτερα, ότι παραμένουν, δεν υπάρχουν ακίνητα στην αγορά, παραμένουν πάρα πολλά κλειστά. Δεν ξέρω τι εικόνα επικρατεί στην πρωτεύουσα και στις άλλες περιοχές της Ελλάδας. Δεν ξέρω αν υπάρχουν διαφορές σε σχέση με την Κρήτη. Αυτό θέλω να πω, κύριε Καψιμάλη. Θα δώσει μία ανάσα το πρόγραμμα να καινίζω. Δώστε μας λίγο μία εικόνα τι γίνεται με τα ακίνητα και αν το πρόγραμμα που θα ανοίξει, αν δεν κάνω λάθος, τέλος του μήνα, αν θα έχουμε έτσι, θα υπάρχει μία ανάσα και θα υπάρχει έτσι μία αλλαγή της εικόνας.
6: Το πρόγραμμα, όπως ξέρετε, ήθελε να αντικαταστήσει ένα άλλο πρόγραμμα το οποίο σταμάτησε βιαίως, ενώ είχε μια διάρκεια χρονική ακόμα κάποιους μήνες.
0: Για το σπίτι εννοείται πιστεύω, αυτό το πρόγραμμα.
6: Ναι. Mm-hmm. Και πιστεύω ότι αυτό θα είναι βελτιωμένο από πλευράς παροχής, δηλαδή ποσοστών επί του κόστου κατασκευής. Αυτό όμως είναι κάτι άλλο. Αυτό είναι να φτιάξω ένα παλιό ακίνητο και δεν είναι η ανταπόκριση στον πελάτη που θέλει ένα καινούριο ακίνητο.
0: Σε επεργειακό κλειό βρέθηκε σήμερα το Ηράκλειο με εργαζόμενους από την υγεία, τη δικαιοσύνη και την τριτοβάθμια εκπαίδευση να συμμετέχουν σε κινητοποιήσεις με βασικά αιτήματα την ενίσχυση των μισθών, την αντιμετώπιση της ακρίβειας και τη στήριξη των δημόσιων υπηρεσιών. Πάμε να ακούσουμε τι είπε στο Κρέτα One 102,3 και στην εκπομπή Newsroom ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου, Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, Γιώργος Μακράκης.
7: Σήμερα υπάρχει πανδήμωση παλιλική απεργιακή κινητοποίηση και συλλαλητήρια σε όλη τη χώρα σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία η ακρίβεια, το κόστος διαβίωσης, η αναντιστοιχία που υπάρχει με τους μισθούς φτώχειας, καθώς ο μεσοερχόμενος το δημόσιο αμείβεται με 800 ή 850 ευρώ, την υποστελέχωση, την απαξίωση και την ιδιωτικοποίηση κρίσιμων νευραλγικών τομών του κοινωνικού κράτους, όλα αυτά τα ζητήματα τα βάζουμε σήμερα στο επίκεντρο της απεργιακής κινητοποίησης.
2: Μάλιστα. Κύριε Μακράκη, έχουμε εικόνα μέχρι στιγμής σε τι ποσοστό απεργούν οι
7: δημόσιοι? Αυτά συνήθως βγαίνουν κατά διάρκεια της μέρας το μεσημέρι, όπου, οπότε τώρα δεν μπορώ να σας πω εκτίμηση περίπου της συμμετοχής. Σίγουρα όμως, επειδή βρίσκομαι κάτω και τώρα η συγκέντρωση είναι αυτή τη στιγμή, έρχεται κόσμος, νομίζω θα υπάρχει σημαντική συμμετοχή των συναδέλφων, των εργαζόμενων, γιατί πραγματικά δεν πάει άλλο με αυτή την κατάσταση που υπάρχει, είτε σε ό,τι έχει να κάνει με την επιβίωση του εργαζόμενου, αλλά και σε ό,τι έχει να κάνει με την υποβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών σε κάθε φάσμα της εξυπηρέτησης του πολίτη, είτε σε κρίσιμα κοινωνικά αγαθά όπως είναι η υγεία, που γνωρίζουμε και εδώ στο Ηράκλειο τα προβλήματα που υπάρχουν και την υποστελέχωση στα δημόσια νοσοκομεία, είτε με την παιδεία, με τα εκατοντάδες κενά κατά τη φετινή χρονιά, ήταν η χειρότερη σχολική χρονιά σε επίπεδο στελέχωση την τελευταία 15ετία, είτε έχει να κάνει με άλλα παιδεία εξυπηρέτηση του πολίτη, όπως είναι η τοπική αυτοδιοίκηση, η Δήμη, είτε έχει να κάνει με τον ΕΦΚΑ και τις κοινωνικές και κοινωνική ασφάλιση. Όλα αυτά τα ζητήματα λοιπόν, μετά από ένα μεγάλο κύκλο περιοδιών και επισκέψεων της ΑΔΔΗ σε εργασιακούς χώρους και συναντήσεις με πρωτοβάθμια σωματεία και νομαρχιακά τμήματα, αποφασίσαμε να αναδείξουμε όλα αυτά τα ζητήματα και τις διεκδικήσεις που υπάρχουν στο δημόσιο τομέα.
0: Με την εξέταση μαρτύρων συνεχίζεται και σήμερα στα δικαστήρια Ηρακλείου η πολύκροτη δίκη για τον θάνατο του μικρού Άγγελου, με τις καταθέσεις να ρίχνουν φως στις συνθήκες υπό τις οποίες το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ιδιαίτερο βάρος αποκτά η σημερινή μαρτυρία της διασώστριας του ΕΚΑΒ, η οποία περιέγραψε ως αντίκριση κατά την παραλαβή του παιδιού και την διαδικασία της διακομιδής. Στη σύλληψη ενός Βρετανού επιβάτη προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης αμέσως μετά την προσγείωση αεροσκάφους από το Λίντς. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, ο άνδρας σε κατάσταση μέθης προκάλεσε έντονο επεισόδιο λεκτικής βίας σε βάρος της συντρόφου του κατά τη διάρκεια της πτήσης. Αποτέλεσμα ήταν να παρέμβει το πλήρωμα και να ενημερωθούν οι αρχές. Από τις 7 το πρωί έχουν ανοίξει οι κάλπες για την διεξαγωγή των φοιτητικών εκλογών στα πανεπιστήμια της επικράτειας. Στο επίκεντρο των φετινών εκλογών βρίσκεται η ταυτότητα του Ελληνικού Πανεπιστημίου την επόμενη μέρα, η αναθεώρηση του άρθρου δηλαδή 16, η αναβάθμιση των δημόσιων πανεπιστημίων, η ασφάλεια και η φοιτητική μέρημνα, μερικά από τα ζητήματα που οι φοιτητικές παρατάξεις έχουν προτάξει. Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στην περιοχή του Κουμκαπή στα Χανιά μετά από πληροφορίες για πιθανή διακίνηση ναρκωτικών. Δυνάμεις της ΟΠΚΕ προχώρησαν σε ελέγχους σε νοικιαζόμενα δωμάτια της περιοχής, ενώ στο πλαίσιο της επιχείρησης προσήχθη ένας αλλοδαπός άντρας. Κλήση στο ΕΚΑΦ καταγράφηκε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι στις Μουρνές Χανίων για περιστατικό πτώσης άντρα στην οδό Σοφοκλή Βενιζέλου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για ηλικιωμένο άτομο. Να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Σε διπλωματικό αδιέξοδο, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και Ιράν μετά τις εκατέρωθεν προτάσεις για τερματισμό του πολέμου, οι οποίες απορρίφθηκαν ακαριαία. Η Τεχεράνη απέκλεισε την ιδέα της Ουάσιγκτον να τροποποιήσει τις προτάσεις επιδιώκοντας συμβιβασμό. Ο Ντόναλντ Τραμπ, από την άλλη, χαρακτήρισε το ιρανικό σχέδιο εντελώς απαράδεκτο και για τα σκουπίδια. Στο μεταξύ, με το βλέμμα στραμμένο στη συνάντηση Τραμπ-ΕΣΥ βρίσκεται η διεθνής κοινότητα, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και Κίνα επιχειρούν να επανακαθορίσουν τις σχέσεις τους μέσα σε ένα ιδιαίτερο τεταμένο γεωπολιτικό περιβάλλον. Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρίσκονται το εμπόριο, η τεχνολογία, η Ταϊβάν αλλά και ο πόλεμος στο Ιράν, με το CNN να χαρακτηρίζει τη συνάντηση ως κρίσιμη για τις ισορροπίες της επόμενης ημέρας στην παγκόσμια σκηνή. Στα αθλητικά νέα της ημέρας, να αφήσει πίσω του τις μέτριες εμφανίσεις και τα άσχημα αποτελέσματα που έχει από τον τελικό κυπέλλου και μετά, βγάζοντας τον αγωνιστικό χώρο παράστημα κυπελούχου Ελλάδας, θέλει όφη στη Βιωτία, όπως στις 5 αντιμετωπίζει τον Λεβαδιακό για 5η και προτελευταία αγωνιστική των play-offs 5-8 της Super League. Ο Χρήστος Κόντης δεν θα μπορεί να υπολογίσει στις υπηρεσίες των Χατζηθεοδωρίδη, Γκονζάλεθ και Χριστόπουλου. Το 31ο Παγκρίτιο Κύπελλο με τη συμμετοχή των μεικτών ομάδων των ενώσεων του νησιού προς τιμή των ηρώων της μάχης της Κρήτης διοργανώνει φέτος η Έψιλα Σιθίου το Σαββατοκύριακο 23 με 24 του Μάη. Το Σάββατο 23 Μαΐου θα γίνουν οι προκριματικοί αγώνες στα γήπεδα Κριτσάς και Σισίου, ενώ ο μικρός και ο μεγάλος τελικός θα γίνουν την Κυριακή 24 του μήνα στο Δημοτικό Στάδιο Νεάπολης Περικλής Μελιδονιώτης. Αναλυτικά το πρόγραμμα των ημιτελικών του Σαββάτου, Λασίθιρε, Έθυμνο και Χανιά Ηράκλειο. Την Κυριακή στις 10 το πρωί ο μικρός τελικός και στις 12.30 ο μεγάλος. Η μονομαχία για την κατάκτηση της δεύτερης θέσης δεσπόζει στους σημερινούς αγώνες για τα play-offs 1-4 της Super League μετά την μαθηματική κατάκτηση του πρωταθλήματος της ΑΕΚ. Στις 7.30 το απόγευμα στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί την ΑΕΚ, ενώ την ίδια ώρα στο Γεώργιος Καραϊσκάκης ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό. Να πετύχει ότι δεν κατάφερε στο ΑΚ αλλά πέτυχε στις αναμετρήσεις στη Βαλένθια, θέλει ο Παναθηναϊκός απόψε στις 10 στο 5ο αγώνα της σειράς με την ισπανική ομάδα, ο οποίος και θα κρίνει εάν θα καταφέρει να βρεθεί στο Final Four της EuroLeague στην Αθήνα. Και να κλείσουμε με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη με αραιές νεφώσεις. Η άνεμη σήμερα δυτική, νοτιοδυτική 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σήμερα στο νησί θα κυμανθεί από 17 μέχρι και 29 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα ΟΑΝ 102,3. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 4.
8: Κρέτα One 102,3.
9: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.
10: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
11: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222 www.ecopavlamonosis.gr.
12: Κρέτα 1 102,3.

σε ένα κομμάτι γης μικρό, με ένα κινητό χορό, φωτιές θερίζω.

0: Κρέτα Ουάν 102,3. Η ώρα είναι 3. Κρέτα Ουάν 102,3.
1: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμης στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
2: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατζών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377.
3: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
4: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις.
5: Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.

Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
2: Είμαι η Αντιγόνη Ανδρεάκη και καθημερινά θα τα λέμε 8 έως 10 το πρωί στο Crete One, στους 102,3. Θα είμαστε live, γιατί live με την Αντιγόνη τα λέμε καλύτερα.

Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανέ.

0: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 4.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Συνολική παρουσίαση του στρατηγικού σχεδιασμού για την Κρήτη ήταν στο επίκεντρο του 3ου συνεδρίου του EAT Forum του Ελεύθερου Τύπου που έλαβε χώρα στο Ηράκλειο. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης αλλά και ο Χρήστος Δήμας αναφέρθηκαν στα έργα στις υποδομές του νησιού, στον ΒΟΑΚ, στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης, τη Λειψιδρία αλλά και την οπλοκατοχή. Πλήρη επιβεβαίωση του Κρέτα One αποτελούν οι σημερινοί νέες δηλώσεις του Γενικού Διευθυντή του Ομίλου Άκτορα Αναστάσιου Αρανίτη σχετικά με την έναρξη των εργασιών για το μεγάλο έργο των νέων φοιτητικών εστιών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Η Κρήτη μπορεί να γίνει το next big thing της Ελλάδας για την επόμενη δεκαετία, δήλωσε στο Κρέτα One 102,3 ο Διευθυντής του Ελεύθερου Τύπου Γιάννης Τσαπρούνης, περιγράφοντας το νέο αναπτυξιακό momentum στο οποίο εισέρχεται το νησί. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 30χρονος σύζυγος για τον βαρύ τραυματισμό της 28χρονης γυναίκας του, η οποία νοσηλεύεται στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση. Ανίποτη θλίψη στην Κρήτη, βρέφος 7 μηνών κατέληξε ύστερα από λίμωξη του αναπνευστικού. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο ΚΑΤ η 17χρονη μαθήτρια που τραυματίστηκε σοβαρά όταν έπεσε μαζί με φίλη της από την ταράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Δεν χρειάζεται να μοιραστούμε τις τελευταίες σκέψεις ενός παιδιού για να καταλάβουμε τον πόνο του. Οι λέξεις αυτές μπορεί να μην λειτουργήσουν ως ενημέρωση αλλά ως ταύτιση, ανέφερε στο Κρέτα One 102,3 ο πρόεδρος του χαμόγελου του παιδιού Κώστας Γιαννόπουλος, ο οποίος παρενέβη δημόσια για τον τρόπο με τον οποίο προβάλλονται περιστατικά αυτοκτονιών ανηλίκων. Σχεδόν έθριος με αραιές νεφώσεις είναι σήμερα ο καιρός στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν δυτική νοτιοδυτική 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
0: Κρέτα One 102,3.
2: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ, το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
3: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
4: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
5: Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.

0: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222.
1: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 5.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Συνολική παρουσίαση του στρατηγικού σχεδιασμού για την Κρήτη ήταν στο επίκεντρο του 3ου συνεδρίου του EAT Forum του Ελεύθερου Τύπου που έλαβε χώρα στο Ηράκλειο. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης αλλά και ο Χρήστος Δήμας αναφέρθηκαν στα έργα στις υποδομές του νησιού, στον ΒΟΑΚ, στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης, τη Λειψιδρία αλλά και την οπλοκατοχή. Πλήρη επιβεβαίωση του Κρέτα One αποτελούν οι σημερινοί νέες δηλώσεις του Γενικού Διευθυντή του Ομίλου Άκτορ Αναστάσιου Αρανίτη σχετικά με την έναρξη των εργασιών για το μεγάλο έργο των νέων φοιτητικών εστιών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Η Κρήτη μπορεί να γίνει το next big thing της Ελλάδας για την επόμενη δεκαετία, δήλωσε στο Κρέτα One 102,3 ο Διευθυντής του Ελεύθερου Τύπου Γιάννης Τσαπρούνης, περιγράφοντας το νέο αναπτυξιακό momentum στο οποίο εισέρχεται το νησί. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 30χρονος σύζυγος για τον βαρύ τραυματισμό της 28χρονης γυναίκας του, η οποία νοσηλεύεται στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση. Ανίποτη θλίψη στην Κρήτη, βρέφος 7 μηνών κατέληξε ύστερα από λίμωξη του αναπνευστικού. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο ΚΑΤ η 17χρονη μαθήτρια που τραυματίστηκε σοβαρά όταν έπεσε μαζί με φίλη της από την ταράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Δεν χρειάζεται να μοιραστούμε τις τελευταίες σκέψεις ενός παιδιού για να καταλάβουμε τον πόνο του. Οι λέξεις αυτές μπορεί να μην λειτουργήσουν ως ενημέρωση αλλά ως ταύτιση, ανέφερε στο Κρέτα One 102,3 ο πρόεδρος του χαμόγελου του παιδιού Κώστας Γιαννόπουλος, ο οποίος παρενέβη δημόσια για τον τρόπο με τον οποίο προβάλλονται περιστατικά αυτοκτονιών ανηλίκων. Σχεδόν έθριος με αραιές νεφώσεις είναι σήμερα ο καιρός στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν δυτική-νοτιοδυτική 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
0: Κρέτα One 102,3. Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
2: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
3: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηνοθέτηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκυροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.

Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 338 6575.

0: Το Ματίνια, Λουτσίας Φάρου. Τόσο απλά.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Ραψομανίκης. Θα με ακούτε καθημερινά στο Κρέτα One 102,3. Μαζί θα αναλύουμε και θα σχολιάζουμε όλα τα ζητήματα της επικαιρότητας.

0: Roma, Roma, ma, gaga, ulala, what you be romance.
1: Creta One, 102,3. Η ώρα είναι 6. Creta One, 102,3.
2: Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
3: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724 91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
4: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.

0: ψυχές. Ευλογημένοι όσοι έχουν να θυμούνται κάτι από το χθες.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222. www.ecopavlamonosis.gr.
1: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

να σου πω κάτι. Είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 7. Creta One 102,3.
1: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες, έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
2: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377. Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
2: Είστε έτοιμοι? Ξεκινάμε. Είμαι ο Μάνος Σουριάς και κάθε μέρα 1 με 2 το μεσημέρι θα παρακολουθούμε και θα σχολιάζουμε στο Greta One 102,3 όλη την αθλητική επικαιρότητα από το Ηράκλειο, την Κρήτη, την Ελλάδα αλλά και ολόκληρο τον κόσμο. Καθημερινά 1 με 2 στο Greta One 102,3.

δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 8. Creta One 102,3.
1: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
2: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
3: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.

Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.

Φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα. Δεν απορώ που μου λες ντροπή σου, δεν σε συγχωρώ, μα να κρύψω την αλήθεια δεν μπορώ, ούτε και να αλλάξω πια τα

Είμαι η Αντιγόνη Ανδρεάκη και καθημερινά θα τα λέμε 8 έως 10 το πρωί στο Crete One, στους 102,3. Θα είμαστε live, γιατί live με την Αντιγόνη τα λέμε καλύτερα.

άλλη θα σε σκότωνε ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 11. Creta One 102,3.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Ραψομανίκης. Θα με ακούτε καθημερινά στο Creta One 102,3. Μαζί θα αναλύουμε και θα σχολιάζουμε όλα τα ζητήματα της επικαιρότητας.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 12. Creta One 102,3.
1: Είστε έτοιμοι? Ξεκινάμε. Είμαι ο Μάνος Σουριάς και κάθε μέρα 1 με 2 το μεσημέρι θα παρακολουθούμε και θα σχολιάζουμε στο Creta One 102,3 όλη την αθλητική επικαιρότητα από το Ηράκλειο, την Κρήτη, την Ελλάδα αλλά και ολόκληρο τον κόσμο. Καθημερινά 1 με 2 στο Creta One 102,3.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 1. Creta One 102,3.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 2. Creta One 102,3.
1: Είμαι η Αντιγόνη Ανδρεάκη και καθημερινά θα τα λέμε 8 έως 10 το πρωί στο Creta One, στους 102,3. Θα είμαστε live, γιατί live με την Αντιγόνη τα λέμε καλύτερα.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 3. Creta One 102,3.